παίζει δυνατά μπροστά στο κύμα.

0: Τα πήρες όλα.
1: Ναι.
0: Μαγιό αντιλιακό ραδιόφωνο.
1: Ναι καλέ.
0: Όλα. Φύγαμε.
2: Το αντιλιακό μου, το μαγιό μου και το ραδιόφωνο μου.
0: Music Club 105,8.
3: Το παρεάκι σου στην παραλία.
4: Για να σας ακούσουμε τώρα, το ξέρουμε.
5: Σαν παρέστησες εσύ, σε προβάλλεις μπροστά μάτια μου.

0: Καλοκαίρι.
1: Πάνω σε μια ξαπλώστρα, δίπλα στο κίνα.
2: Music Club 105,8. Πέσει δυνατά σε κάθε παραλία.

0: Παίζει καλοκαίρι. Παίζουν επιτυχίες. Παίζει Music Club.
1: Το καλοκαίρι μου.
0: Music Club 105,8.
1: Το καλοκαίρι μου.
0: Το καλοκαιρινό ραδιόφωνο.

0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
3: Ο Πετινός που είναι.
4: Ξυπνάμε με χαμόγελο.
5: Η καλημέρα ξεκινάει μόνο με Music Club.
3: Για να ξυπνήσεις το πρωί με κέφι. Music Club 105,8.
0: Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ.

Καλοκαίρι στην Κρήτη. Καλοκαίρι στην Κρήτη. Παρέα με το καλύτερο ραδιόφωνο και τους καλύτερους ακροατές. Music Lab 105,8.

Πάμε παραλία με Music Club στα ηχεία. Music Club 105,8.

0: έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Το σπίτι σου δεν είναι απλώς τετραγωνικά. Είναι η κουζίνα που σχεδιάζουμε μαζί στο έντεχνο. Είναι το τραπέζι που μοιραζόμαστε στιγμές. Είναι τα έπιπλα που επιλέγουμε μαζί στο Residence. Είναι το κάθε μικρό και μεγάλο διακοσμητικό από το Maison. Το σπίτι σου είναι η οικογένεια. Όπως η δική μας οικογένεια. Όμιλος επιχειρήσεων Καρπαθιωτάκης. Θα μας βρείτε στα καταστήματά μας. Έντεχνο by Καρπαθιωτάκης, Λεωφόρος Κνωσού 199. Μεζόν, Λεωφόρος Κνωσού 160. Και Residence by Καρπαθιωτάκης, Λεωφόρος Κνωσού 259.

0: πέσει θα είναι αργά.
1: Κοιμηθήκατε καλά. Ξυπνήστε καλύτερα. Music Club 105,8. Το ωραιότερο ξύπνημα στο Ηράκλειο.

0: 8. Τον ακούω όπου και να πάω.
1: Music Club.
0: Music Club.
1: Music Club.
0: Music Club. 105,8.

0: ασφάλεια δεν είναι απλώς μια πόρτα ή ένα παράθυρο. Είναι η ηρεμία ότι κάθε τι στο σπίτι σου είναι προστατευμένο. Είναι το συνέστημα πως ό,τι αγαπάς μένει μέσα και ό,τι δεν θες μένει έξω. Στον Ζήνον Διονυσιάδη κατασκευάζουμε πόρτες, παράθυρα πόρτες ασφαλείας, γκαραζόπορτες και εσωτερικές πόρτες που αντέχουν στον χρόνο και δίνουν αξία στη ζωή σου.
1: Άρε Ζήνονα, μπράβο σου, έκανες το σπίτι μου όπως τον ηρευόμουν.
0: Ζήνον Διονυσιάδης, ρωτήστε τους πελάτες μας, θα σας το πούν.
1: Άρε Ζήνονα.
0: Βρείτε μας και στο www.zinonas.gr. Όταν στο κλασικό δίνεις αντισυμβατική νότα, τότε είσαι ο μαέστρος της δόμησης. Είσαι οικοπροκάτ ΑΕ, Προβιδάκης, αρχιτεκτονικός σχεδιασμός και κατασκευή προκατασκευασμένων και συμβατικών κατοικιών, έκδοση άδειας και παράδοση του έργου με το κλειδί στο χέρι. Ακόμη, κεραμοσκεπές, πέργολες, ανακαινήσεις, αποπερατώσεις, ντουλάπες, ντουλάπια κουζίνας και έπιπλα. οικοπροκάτ ΑΕ, Προβιδάκης. Όλα όσα χρειάζεστε θα τα βρείτε στην ολοκληρωμένη έκθεσή μας στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr. Τώρα και νέο υποκατάστημα στη Μήλο. οικοπροκάτ ΑΕ, Προβιδάκης. Ο μαέστρος της δόμησης.
2: Θέλω να φτάσω στην κορυφή, αλλά φοβάμαι.
0: Για να ανέβεις ψηλά με ασφάλεια, ένας είναι ο δρόμος. Σοκράτης Καλλίας Καρ.
3: Κορυφαία τοποθετήσεις καλωσιάς, μονώσεις ταρατσών και κάθε είδους επισκευή ή ανακαίνιση. Στην Καλλίας Καρ συνδυάζουμε ταχύτητα, ποιότητα και απόλυτη ασφάλεια σε κάθε έργο. Παλιόμυλος 7, Αμουδάρα Γαζίου. Τηλέφωνα 2810-822082 και 6945-035256. Καλλίας Καρ. Πάτας γερά. Φτάνεις ψηλά.
4: 50 χρόνια εμπειρίας. 7.500 τετραγωνικά μέτρα. Η νούμερο 1 εισαγωγική εταιρεία πλακιδίων στην Κρήτη. Ξεχάσαμε κάτι?
5: Ναι, τις τιμές και παράδοση.
4: Με τιμές που δεν μπορεί κανείς να ανταγωνιστεί. Και παράδοση.
6: Γεια σας, από το Λεμονάκι είμαστε. Πού να τα αφήσουμε?
4: Καλώς ήρθατε στο Λεμονάκι's Home. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε δάπεδο και πλακάκι σε όλη την Ελλάδα. Και ακόμα, μπάνιο, κουζίνα, έπιπλο, όλα σε απίστευτες τιμές. Λεμονάκι's Home. Στην Κρήτη, πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Στην Αθήνα, Λεωφόρος Βουλιαγμένης 70 και στο lemonakishome.gr.
7: Αγάπη μου, δεν παντρεύομαι. Πήγαμε σε τόσα κέντρα για τη δεξίωση και κανένα δεν μας άρεσε. Το ένα έχει καλό φαγητό, το άλλο σέρβις, το ένα ωραία θέα, το άλλο όχι. Κουράστηκα!
8: Ολύμπια Παλάς θα πάμε. Τα έχει όλα. Και ποιότητα αδιαπραγμάτευτη. Ολύμπια Παλάς. Για το γάμο, τη βάπτιση, τον αραβώνα και κάθε κοινωνική σας εκδήλωση. Στο Ολύμπια Παλάς, λίγο έξω από το Ηράκλειο, τα

0: βρίσκεται όλα. Και εκκλησία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-823-947. Ολύμπια Παλάς. Για αυτούς που θέλουν τα πάντα.
1: Γιώργο, θα μας βγάλεις για φαγητό?
2: Μπαμπά, μου έταξες παιδότοπο.
3: Μα είναι βραδιά bowling.
2: Και ηλεκτρονικά μου έταξες.
3: Ωραία, έχω την τέλεια λύση. Ηράκλειο Bowling Center και Ηράκλειο Fun Factory.
1: Ηράκλειο Bowling Center και Fun Factory με ιδιωτικό πάρκινγκ.
0: Τεράστιοι χώροι με τον πιο μοντέρνο παιδότοπο. Bowling, ηλεκτρονικά παιχνίδια και υπέροχα γευστικά πιάτα. Ηράκλειο Bowling Center και Ηράκλειο Fun Factory. Ο πιο δραστήριος πολυχώρος καθημερινά για όλους και για όλες τις ώρες. Ιδέα.
4: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
5: Κλιματιστικά Μιντέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
4: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
5: Με την εφαρμογή Smart Home. Μιντέα.
4: Αισθάνεσαι σπίτι.
5: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.

0: καλοκαίρι θα λιώσω πάνω σε μια ξαπλώστρα.
1: Πρώτη ξαπλώστρα κύμα.
2: Το καλοκαίρι σου, οι επιτυχίες σου.
1: Ρουκουμάδες.
2: Το ραδιόφωνο σου, Music Club 105,8.

0: έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Επιτέλους σπίτι, ακριβώς όπως το φανταζόμασταν.
2: Από την τραπεζαρία και το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο, κομψότητα και πολυτέλεια.
1: Το σπίτι μας, τόσο όμορφο και άνετο. Και όλα αυτά μόνο στην Αθηναϊκή.

0: έχει επιπλογραμμή. Επιτέλους, σπίτι. Στη σημερινή εποχή δεν αρκεί να βλέπετε μόνο το ακριβό. Χρειάζεται να βλέπετε το σωστό. Στη Σαβάκης Materials & More σας δείχνουμε πρώτα την ποιότητα, γιατί ξέρουμε τι αποτέλεσμα αξίζει ο χώρος σας. Με λύσεις που ταιριάζουν στο έργο, στο στυλ και στις ανάγκες σας. Χιλιάδες πλακάκια ετοιμοπαράδοτα, διακοσμητικά πάνελ για άμεση αισθητική ανανέωση, είδη υγιεινής, οικοδομικά υλικά και εξυπηρέτηση με κύρος. Και τώρα, λόγω ανακαίνησης του εκθεσιακού χώρου, επιλεγμένοι κωδικοί πλακιδίων διατίθενται από 6,90 ευρώ το τετραγωνικό μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Σαβάκης Materials & More. Πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Πεπαγνή. Σωστή επιλογή. Ισχυρό αποτέλεσμα.
1: Κάθε φορά που ο χώρος σας έχει ανάγκη από ασφάλεια, εργονομία και στυλ, επισκεφτείτε την Calco Cretan Aluminium Construction. Τα πάντα για το αλουμίνιο. Κουφώματα, πέργολες, γκαραζόπορτες, κάγκελα αλουμινίου σιδήρου, σίτες. Σχέση ποιότητας και τιμής με λύσεις για κάθε γούστο με την εγγύηση Calco. Σύμφωνα με τις δικές σας απαιτήσεις και τις ανάγκες του σπιτιού ή της επιχείρησής σας. Calco. Θα μας βρείτε στα πεζά Ηρακλείου, στα social media και στο 2816-008888. Calco. Κατασκευές χωρίς όρια.
0: Η ζωή δεν είναι τίποτε άλλο από συναισθήματα. Συναισθήματα που δημιουργούνται σε χώρους που νιώθεις ασφάλεια, άνεση, ανάγκη για δημιουργικότητα. Συναισθήματα που δημιουργεί η Ορφανός IFD. Μελέτη χώρου με ειδικά σχεδιαστικά προγράμματα που σας προσφέρουν εργονομικές προτάσεις. Εντυχιζόμενες χειροποίητες κουζίνες σε κλασικά και μοντέρνα σχέδια. Ντουλάπες και πόρτες στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Σχεδιάζουμε και δημιουργούμε για σας έναν χώρο όπως τον είχατε ονειρευτεί. Ορφανός Interior Furniture Design. Λεωφόρος Παπαναστασίου 148. Τηλέφωνο 2810-325555. Βρείτε μας στο www.orfanosifd.gr, στο Facebook και στο Instagram. Ζήστε το συνέστημα μαζί μας. Αν έχεις κατοικίδιο, σταμάτα ό,τι κάνεις και άκου αυτό. Στα Pet Samolis, τη μεγαλύτερη αλυσίδα Pet Shop στην Κρήτη, σε περιμένουν πάνω από 500 προϊόντα σε εκπτώσεις έως και 50%. Μεγάλες προσφορές σε επιλεγμένες τροφές κορυφαίων εταιριών όπως Royal Canin, Ακάνα και Αμπρόσια, αλλά και σε λιχουδιές, παιχνίδια, λουράκια, κρεβατάκια και αξεσουάρ. Και για το καλοκαίρι, δροσιστικά χαλάκια, πισίνες και σωσίβια για σκύλους με εκπτώσεις που δεν χάνονται. Και τώρα, στο νέο Pet Samolis καλοκαιρινού, κάθε εβδομάδα κάτι νέο. Ειδικές ενέργειες, προσφορές, δώρα και μοναδικές εκπλήξεις για όλους τους pet lovers. Μην το αφήνεις για μετά. Έλα σήμερα στα Pet Samolis ή μπες στο petsamolis.gr. Pet Samolis, εκεί που πάντα κάτι παίζει.
2: Ένα ακόμη καλοκαίρι προσπαθώντας να διαχειριστείτε την αφόρητη ζεστή. Τεχνοτέντ Νάθενας. Εγγύηση, συνέπεια, εμπιστοσύνη. Από το 1992 μεταμορφώνουμε το χώρο σας με πιστοποιημένα τεντόπανα σε τεράστια ποικιλία σχεδίων. Η Τεχνοτέντ Νάθενας προσφέρει από απλές χειροκίνητες τέντες μέχρι προηγμένους αυτοματισμούς και έξυπνες λύσεις για το σπίτι. Ειδικές κατασκευές, εφελκυόμενα πανιά και τεντοπέργολες αλουμινίου. Τεχνοτέντ Νάθενας. Παύλου Ζωγραφιστού 17. Παράλληλη Εθνικής 2810. 214-406. Τεχνοτέντ Νάθενας. Σκιά με υπογραφή.
3: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
4: Για πάντα!
3: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
5: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
3: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
5: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στο Ηράκλειο Evans 13. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
6: Διαφημίσεις! Γέλα!
7: Βάλε τώρα μουσική.
8: Ένας μαραθώνιος μουσικής ξεκινάει τώρα.
9: Μόνο επιτυχίες.
10: Μόνο επιτυχίες.
9: Μόνο επιτυχίες.
8: Music Club 105,8. Δώσε ένταση.

0: γεμάτο τρέλα.
1: Τρελό καλοκαίρι.
2: Τρελό καλοκαίρι με το ραδιοκολλημένο εδώ. 1, 0, 5, 8. Music Club 105,8.

0: Club.
1: Το σπίτι σου δεν είναι απλώς τετραγωνικά. Είναι η κουζίνα που σχεδιάζουμε μαζί στο έντεχνο. Είναι το τραπέζι που μοιραζόμαστε στιγμές. Είναι τα έπιπλα που επιλέγουμε μαζί στο Residence. Είναι το κάθε μικρό και μεγάλο διακοσμητικό από το Maison. Το σπίτι σου είναι η οικογένεια. Όπως η δική μας οικογένεια. Όμιλος επιχειρήσεων Καρπαθιωτάκης. Θα μας βρείτε στα καταστήματά μας. Έντεχνο by Καρπαθιωτάκης, Λεωφόρος Κνωσού 199. Μεζόν, Λεωφόρος Κνωσού 160. Και Residence by Καρπαθιωτάκης, Λεωφόρος Κνωσού 259.
2: Έλα ρε φίλε, έσπασα το τζάμι στο μαγαζί.
3: Art Glass Νεόπουλος ήταν.
2: Όχι.
3: Γι' αυτό έσπασε.
2: Και τώρα.
3: Και τώρα ήρθε η ώρα. Art Glass Νεόπουλος.
4: Γυάλινα κάγκελα, αυτόματες πόρτες και γυάλινες ντοζιέρες. Art Glass Νεόπουλος. Ασύγκριτη ποιότητα για μέγιστη αντοχή.
5: Art Glass Νεόπουλος. Παύλου Μπακογιάννη 15. Άγιος Ιωάννης Χωστός. Τηλέφωνο 2810-320-800.
4: Art Glass. Σπάμε τα όρια, όχι το γυαλί.
6: Σπουδές ξενοδοχειακών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. 7ος χρόνος συνεργασίας με τη νούμερο 1 σχολή ξενοδοχειακών στον κόσμο, École Hôtelière de Lausanne. Καινοτόμα προγράμματα Vet by EHL που οδηγούν σε ελβετικό δίπλωμα στα ξενοδοχειακά και τη γαστρονομία. Με την εγγύηση της ελβετικής παράδοσης και υπεροχής στην τουριστική εκπαίδευση. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίου, Ηράκλειο.
7: Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διοργανώνει ημερίδα ενημέρωσης στο Ηράκλειο Κρήτης. Έλα να τα πούμε από κοντά τη Δευτέρα 6

0: 26 Ιουλίου από τις 7.30 έως τις 8.30 το βράδυ στην Κορονέου 4 στο Ηράκλειο Κρήτης. Μάθε για τα προγράμματα σπουδών, για τις δυνατότητες εγγραφής, για τις υποτροφίες σε Αθήνα και Λευκοσία και για τη φοιτητική ζωή στις δύο πόλεις. Κάνε δωρεάν το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Άριστον, το οποίο επιχορηγείται από το UNIC και ανακάλυψε το επάγγελμα που σου ταιριάζει. Για περισσότερες πληροφορίες, www.unic.ac.cy.
1: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος, η πρώτη αποτρίχωση, η πρώτη επαφή, η πρώτη μέρα μετά τη γέννα, η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει εμμηνόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές κι αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό, ότι τη ζεις πάντα ιδιωτικά, αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
2: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Μπεπανθέν Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer. Μητέα.
3: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
4: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
3: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
4: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
3: Αισθάνεσαι σπίτι.
4: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
5: Από την πλατεία Ελευθερίας για όλο το νησί του Μίνωα. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μόνο επιτυχίες. Music Lab 105,8. Στο ίντερνετ musiclab.gr. Ραδιόφωνο όπως το θες.

0: κοιμή.
1: Μαγιό.
0: Αντιλιακό.
1: Και πρώτη ξαπλώστρα κύμα.
2: Τρελό καλοκαίρι, περνάμε μαζί.
0: Τρελό καλοκαίρι με την καλύτερη μουσική.
3: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες.
1: Music Club 105,8. Τίποτα άλλο.

0: έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Επιτέλους σπίτι, ακριβώς όπως το φανταζόμασταν.
2: Από την τραπεζαρία και το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο, κομψότητα και πολυτέλεια.
1: Το σπίτι μας, τόσο όμορφο και άνετο. Και όλα αυτά μόνο στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή.
2: Αθηναϊκή Επιπλογραμμή, έπιπλα με διαχρονική κομψότητα και εξαιρετική ποιότητα. Έκθεση 1000 τετραγωνικών μέτρων, Καντάνου 27 και Ελευθέρνης, κοντά στο γήπεδο του Όφη. Ζήστε την εμπειρία και την πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Επιτέλους, σπίτι. Αν έχεις κατοικίδιο, σταμάτα ό,τι κάνεις και άκου αυτό. Στα Pet Samolis, τη μεγαλύτερη αλυσίδα Pet Shop στην Κρήτη, σε περιμένουν πάνω από 500 προϊόντα σε εκπτώσεις έως και 50%. Μεγάλες προσφορές σε επιλεγμένες τροφές κορυφαίων εταιριών όπως Royal Canin, Ακάνα και Αμπρόσια, αλλά και σε λιχουδιές, παιχνίδια, πλουράκια, κρεβατάκια και αξεσουάρ. Και για το καλοκαίρι, δροσιστικά χαλάκια, πισίνες και σωσίβια για σκύλους με εκπτώσεις που δεν χάνονται. Και τώρα, στο νέο Pet Samolis καλοκαιρινού. Κάθε εβδομάδα κάτι νέο, ειδικές ενέργειες, προσφορές, δώρα και μοναδικές εκπλήξεις για όλους τους pet lovers. Μην το αφήνεις για μετά. Έλα σήμερα στα Pet Samolis ή μπες στο petsamolis.gr. Pet Samolis, εκεί που πάντα κάτι παίζει. Βόλτα με αμάξι. Μπα. Βόλτα με αεροπλάνο. Too much. Βόλτα με κάτι προσιτό, αεράτο, οικονομικό. Ποδηλατάδικο παπουτσιδάκης. Ποδήλατα κάθε τύπου και χρήσης. Αποκτήστε ένα από τα παγκοσμίω φήμης ποδήλατα Giant. Ποδήλατα παπουτσιδάκης. Πλήρης γκάμα ανταλλακτικών και σέρβις από εξειδικευμένο προσωπικό. Και για την ασφάλεια εσάς και των παιδιών σας, μεγάλη ποικιλία σε είδη προστασίας του ποδηλάτη και κάθε είδους αξεσουάρ. Παπαναστασίου 205 και στα social. Ποδηλατάδικο παπουτσιδάκης. Η πιο όμορφη βόλτα.
3: Τέλειωσε το λύκειο. Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
4: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
2: Καλημέρα, Αλέξα. Ποιος έχει το καλύτερο φρέσκο ντόπιο κρέας στην Κρήτη?
5: Καλημέρα, Μάνο. Αναλύω, το βρήκα. Ιερωνημίδης. Ποιότητα και εξυπηρέτηση.
2: Αχα! Το ήξερα!
5: Nice to meet you.
2: Κρεοπολία Ιερωνημίδης. Μόνο ντόπια και ελληνικά κρέατα. Χειροποίητα παρασκευάσματα. Και για τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις, η ποιότητα Ιερωνημίδης κάνει κάθε γιορτή αξέχαστη. Από το 1980, με δύο καταστήματα. Χριστομιχάλη Ξυλούρη 55 και Ολυμπιονικών 1 πριν το Παγνί.
5: Nice to meet you.
6: Ένα ακόμη καλοκαίρι προσπαθώντας να διαχειριστείτε την αφόρητη ζεστή. Τεχνοτέντ Νάθενας. Εγγύηση, συνέπεια, εμπιστοσύνη. Από το 1992 μεταμορφώνουμε το χώρο σας με πιστοποιημένα τεντόπανα σε τεράστια ποικιλία σχεδίων. Η Τεχνοτέντ Νάθενας προσφέρει από απλές χειροκίνητες τέντες μέχρι προηγμένους αυτοματισμούς και έξυπνες λύσεις για το σπίτι. Ειδικές κατασκευές, εφελκιόμενα πανιά και τεντοπέργολες αλουμινίου. Τεχνοτέντ Νάθενας. Παύλου Ζωγραφιστού 17. Παράλληλη Εθνικής 2810. 214-406 Τεχνοτέντ Νάθενας. Σκιά με υπογραφή.
2: Κουμπάρα, η βάπτιση είναι όνειρο. Ο μικρός παίζει στον παιδότοπο και εμείς απολαμβάνουμε το κρασί μας ήσυχοι.
1: Πραγματικά, το κρέας λιώνει στο στόμα και το λάδι μυρίζει χωριό. Αγνά τοπικά προϊόντα που θα θυμούνται όλοι.
2: Και ιδιωτικό άνετο πάρκινγκ.
1: The Thermos Events.
2: Βάπτιση, γάμος, αραβώνας.
1: Από το 1993, στο The Thermos Events στο Τσαλικάκι, κάνουν τις εκδηλώσεις σας αξέχαστες. The Thermos Events, 2810-311-173 και στα social.
2: Η σφραγίδα της επιτυχίας, σε κάθε κοινωνική εκδήλωση.
7: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθείς στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του Σιφάκ.
8: Για φημίσεις, γέλα!
9: Βάλε τώρα μουσική.
0: Ένας μαραθώνιος μουσικής ξεκινάει τώρα.
10: Μόνο επιτυχίες.
11: Μόνο επιτυχίες.
10: Μόνο επιτυχίες.
0: Music Club 105,8. Δώσε ένταση.
11: Δώστε είδε στο ραδιόφωνο, λοιπόν. Εδώ είμαστε, Music Lab 105,8, 8 και 34 γράφει το ρολόι του σταθμού. Είναι Παρασκευή, πρώτη Παρασκευή του Ιούλη, 3 του μήνα. Θα δούμε σήμερα καιρό, θα δούμε ζώδια, θα δούμε κίνηση και τι δεν θα δούμε και σήμερα. Βλέπω εδώ πέρα ότι μας ακούτε, άκου να δεις τώρα. Μέσα από το ίντερνετ, από Ελλάδα, από United States, United Kingdom, βλέπω Ολλανδία, βλέπω Σερβία, Γαλλία, Γερμανία, Βουλγαρία, Πολωνία, Ινδία και πόσα ακόμη. Λοιπόν, για τη συνέχεια σας έχω ετοιμάσει Δεσπόινα, Δέσποινα Βανδύ, το άλλο μισό, ένα τραγούδι που τελευταία μας το ζητάτε πάρα πολύ και εμείς χατήρια δεν σας χαλάμε.

Music Club 105,8. Λοιπόν, να πούμε μια καλημέρα και στην Mediastrom που είναι και σήμερα στην παρέα μας. Λεωφόρο Κνωσού 256 και Λεωφόρο 62 Μαρτύρων 171. Φανοπείο Βαφείο Βένιανάκης. Για να πάρετε το αυτοκίνητό σας πίσω ξανά όπως ήταν όταν το πρώτο αγοράσατε, να σας το φτιάξουν σαν καινούριο. Βίπε Οδός Ιταλία, Βίνθο Σμέντ Χόλου στα Πεζά Ηρακλείου για κάθε μα κάθε μα κάθε κοινωνική σας εκδήλωση. Φυσικά Κακάο Πάστριν Μπέικερι, τούρτες, καφέδες, ψωμί και πολλά πολλά άλλα που θα βρείτε πιτσουλάκια, κλάνθη, γωνία, αλλά και στο e-food. Συνεχίστε να μας στέλνετε τα μηνύματά σας και στο Viber του σταθμού 6970 11 10 58, 6970 11 10 58. Η φίλη μου η Ελένη μου ζήτησε εδώ πέρα μια Ελένα Παπαδοπούλου. Εντάξει, θέλω να το αφιερώσω κάπου. Ελένη, εγώ είμαι η Ελένα. Για πάμε να τα ακούσουμε.

0: Τα πήρες όλα.
1: Ναι.
0: Μαγιό αντιλιακό ραδιόφωνο.
1: Ναι, καλέ. Όλα.
0: Φύγαμε.
2: Το αντιλιακό μου, το μαγιό μου και το ραδιόφωνο μου.
0: Music Club 105,8.
3: Το παρεάκι σου στην παραλία.
4: Το παράξι στην παραλία και όχι μόνο, είναι εδώ. Δεν θέλω να φύγει κανείς. Πάμε σε ένα πολύ σύντομο διαφημιστικό break. Πρώτα όμως, σας έχω ετοιμάσει σύριαλ και επικίνδυνα σε θέλω. Άκου τώρα να δεις. Αυτό το τραγουδί με ένα παιδί μου θυμίζει τα νιάτα μου. Γερνάω τώρα τελευταία. Δεν ξέρω αν το παθαίνετε και εσείς. Είστε και μία ρετίδα πάνω από το φρύδι μου εχθές και είναι τα νεύρα μου τσατάλια, κορίτσια. Σύριαλ λοιπόν και επικίνδυνα σε θέλω, έτσι. Για να

0: Music Club 105,8 παρουσιάζει. Όσο θα γυρίζει
1: η γη, Θοδωρής Φέρης, Όσο θα γυρίζει η γη του. Ο ερωτικός καλλιτέχνης Θοδωρής Φέρης την Τετάρτη 8 Ιουλίου θα βρίσκεται στο Παγκρίτιο Στάδιο στο Ηράκλειο Κρήτης για μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Θοδωρής Φέρης, Όσο θα γυρίζει η γη, tour. Εισιτήρια στο more.com. Παραγωγή Panic Life Productions.
0: Με την υποστήριξη του Music Club 105,8. Ραδιόφωνο όπως το θες. Όταν στο κλασικό δίνεις αντισυμβατική νότα, τότε είσαι ο μαέστρος της δόμησης. Είσαι οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός και κατασκευή προκατασκευασμένων και συμβατικών κατοικιών. Έκδοση άδειας και παράδοση του έργου με το κλειδί στο χέρι. Ακόμη κεραμοσκεπές, πέργολες, ανακαινήσεις, αποπερατώσεις, ντουλάπες, ντουλάπια κουζίνας και έπιπλα. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Όλα όσα χρειάζεστε θα τα βρείτε στην ολοκληρωμένη έκθεσή μας στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr. Τώρα και νέο υποκατάστημα στη Μήλο. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Ο μαέστρος της δόμησης. Η ασφάλεια δεν είναι απλώς μια πόρτα ή ένα παράθυρο. Είναι η ηρεμία ότι κάθε τι στο σπίτι σου είναι προστατευμένο. Είναι το συνέστημα πως ό,τι αγαπάς μένει μέσα και ό,τι δεν θες μένει έξω. Στον Ζήνον Διονυσιάδη κατασκευάζουμε πόρτες, παράθυρα πόρτες ασφαλείας, γκαραζόπορτες και εσωτερικές πόρτες που αντέχουν στον χρόνο και δίνουν αξία στη ζωή σου.
2: Άρε Ζήνονα, μπράβο σου, έκανες το σπίτι μου όπως τον ηρεμόμουν.
0: Ζήνον Διονυσιάδης, ρωτήστε τους πελάτες μας, θα σας το πούν.
2: Άρε Ζήνονα.
0: Βρείτε μας και στο www.zinonas.gr.
3: Έλα ρε φίλε, έσπασα το τζάμι στο μαγαζί.
0: Art Glass Νεόπουλος ήταν.
3: Όχι.
0: Γι' αυτό έσπασε.
3: Και τώρα.
0: Και τώρα ήρθε η ώρα. Art Glass Νεόπουλος.
4: Γυάλινα κάγκελα, αυτόματες πόρτες και γυάλινες ντουζιέρες. Art Glass Νεόπουλος. Ασύγκριτη ποιότητα για μέγιστη αντοχή.
0: Art Glass Νεόπουλος. Παύλου Μπακογιάννη 15. Άγιος Ιωάννης Χωστός. Τηλέφωνο 2810-320-800.
4: Art Glass. Σπάμε τα όρια, όχι το γυαλί.
5: Καλωσορίσατε στο μέλλον του οικιακού και επαγγελματικού κλιματισμού. Με την Ιδρομετάλ, επίσημο συνεργάτη Carrier και το Σύμπα στην Κρήτη, ανακαλύψτε τη θέρμανση και την ψύξη του αύριο. Σύγχρονα, έξυπνα συστήματα με χαμηλό ενεργειακό αποτύπωμα σχεδιασμένα για τον τέλειο έλεγχο του χώρου σας με άνεση, υψηλή αισθητική και οικονομία. Για κάθε ανάγκη σε θέρμανση και ψύξη, εμπιστευτείτε την Ιδρομετάλ. Επίσημο συνεργάτη Carrier το ΣΥΠΑ. Καλέστε μας σήμερα στο 2810-381-381, επισκεφτείτε τα καταστήματά μας στο Ηράκλειο ή μπείτε στο e-shop.idrometal.gr και ανακαλύψτε το μέλλον του κλιματισμού σήμερα. Ιδρομετάλ. Τεχνολογία υλικών, σφραγίδα αξιοπιστίας σε κάθε έργο.
6: Έχεις ακούσει για το The Twins Beach Bar?
7: Διπλή διασκέδαση, διπλή απόλαυση.
6: Φαντάσου τον εαυτό σου να χαλαρώνεις την ξαπλώστρα πίνοντας χειροποίητο μοχίτο δίπλα στο κύμα.
8: The Twins Beach Bar. Τη μεγάλη παραλία του Αρίνα με ιδιωτικό πάρκινγκ. The Twins Beach Bar.
9: The Twins Beach Bar. Ζήστε το καλοκαίρι.
10: Γιώργο, θα μας βγάλεις για φαγητό?
11: Μπαμπά, μου έταξες παιδότοπο.
12: Μα είναι βραδιά bowling.
11: Και ηλεκτρονικά μου έταξες.
12: Ωραία, έχω την τέλεια λύση. Ηράκλειο Bowling Center και Ηράκλειο Fun Factory.
10: Ηράκλειο Bowling Center και Fun Factory με ιδιωτικό πάρκινγκ.
12: Τεράστιοι χώροι με το πιο μοντέρνο παιδότοπο. Bowling, ηλεκτρονικά παιχνίδια και υπέροχα γευστικά πιάτα. Ηράκλειο Bowling Center και Ηράκλειο Fun Factory. Ο πιο δραστήριος πολυχώρος καθημερινά για όλους και για όλες τις ώρες.
13: Έρχεται ο ξάδερφος από την Αθήνα. Πού να του κάνουμε το τραπέζι?
12: Στον Αυλόγυρο, Μαρία. Να πάρουμε κοντοσούβλι χοιρινό ή κοτόπουλο. Μπαζέτα, γιουβέτσι

0: μουσακά, να τον τρελάνουμε.
1: Πάρε και ορεκτικά. Α, βάλε και 5 κιλά αρνάκι οφτώ στον ξυλόφουρνο που το κάνουν λουκούμι.
0: Με τον αυλόγυρο δεν θα θέλει να φύγει.
2: Ψητοπολείο Αυλόγυρος στον Καρτερό. Για μεγάλα τραπεζώματα και προσιτές τιμές.
3: Ψητοπολείο Αυλόγυρος και για τα πιο απίθανα παιδικά πάρτι. 2810-301566.
4: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
5: Ανάψε πράσινο! Ξύπνα,
6: Πώς να ξυπνήσει όταν δεν έχει κοιμηθεί στο οικοσύστημα Sleep Perfect της Mediastrom? Ανακάλυψε μοναδικές εκτόσεις σε στρώμα, μαξιλάρι και κάλυμα για τέλεια στήριξη, απόλυτη άνεση και υγιεινή. Γιατί ο τέλειος ύπνος αξίζει πολλά και κοστίζει λίγο. Μόνο από τη Mediastrom, τον δικό σου Sleep Coach. Mediastrom. Κοιμάσαι καλά. Ζεις καλύτερα.
5: Άιντε, κοιμηθήκαμε!
7: Βρείτε τη Mediastrom στο Ηράκλειο σε δύο σημεία. Στη Λεωφόρο Κνωσού 256 και στη Λεωφόρο 62 Μαρτύρων 171. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-236-500. Mediastrom. Κοιμάσαι καλά. Ζεις καλύτερα.
8: Από την κορυφή του Ψιλωρίτη.

0: 105,8.
1: Εδώ είμαστε λοιπόν στο καλοκαιρινό ραδιόφωνο της Κρήτης, της Music Club 105,8. Η ώρα είναι 9 Νταν ακριβώς. Και ναι, σκεπαντά να πάμε στις καμπάνες του Κωνσταντίνου Αργυρού που έχει γίνει χαμός, παιδιά. Εκτοξεύτηκε λοιπόν ο Κωνσταντίνος Αργυρός στην κορυφή του κόσμου με το νέο άλμπουμ Οι Καμπάνες. Ένα έτσι αφιέρωμα σε ήχους του Αιγαίου, όπως είπαμε και εδώ με τον Παναγιώτη πριν από λίγες ημέρες. Οι Καμπάνες λοιπόν κατέκτησε το νούμερο 1 Worldwide iTunes Chart στην Αμερική. Ο Κωνσταντίνος Αργυρός, να σας πω ότι σπάει το ρεκόρ, καθώς είναι ο πρώτος Έλληνας καλλιτέχνης που πετυχαίνει μια τέτοια διάκριση. Ταυτόχρονα, βέβαια, οι Καμπάνες, θα σας πω ότι είναι νούμερο 1 και σε αντίστοιχο ελληνικό charts στα iTunes. Τι να πω, παιδιά. Μέσα θα βρείτε και διάφορα νησιώτικα τραγούδια. Θα βρείτε και μια πολύ ωραία παραδοσιακή βερσιόν της επιτυχίας, το Ελεύθερος, που εντάξει, γνωρίζετε ότι έχει γίνει χαμός. Πολύ χαίρομαι όταν βλέπω Έλληνες καλλιτέχνες να αποκτούν τέτοιες διακρίσεις. Ένα τραγούδι που και εσείς μας ζητάτε συχνά και ένα τραγούδι που θα ακούσετε στις 9 και 1 στο Music Club 105,8.

News Club 105,8. Ακούσαμε μόλις ξύλινα σπαθιά και το βασιλιά της Κόνης. Ακούσαμε μπλε και πιάνω φωτιά. Λοιπόν, να σας πω ότι και σήμερα στην παρέα μας είναι τα αλουμίνια Ζήνων Διονυσιάδη, Λεωφόρος Παπαναστασίου 140, Κρεοπολία Ιερωνημίδης, Χριστομιχάλη Ξυλούρη 55 και Ολυμπινικών 1 πριν το Παγνί, η Κοπροκάτ Προβιδάκη στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών, Αθηναϊκή Επιπλογραμμή, Αθηναϊκή Garden and Hall για οποιαδήποτε κοινωνική σας εκδήλωση, Ηράκλειο Bowling Center, η Κάρου και Εθνική Αντιστάσεως Γωνία, φυσικά είναι τα πρατήρια υγρών καυσίμων της Envy Roll, Cacao Pastry and Bakery για το πρωινό σας και το καφεδάκι σας και Art Glass Νεόπουλος για τζάμια και κρύσταλλα. Λοιπόν, έχουμε ετοιμάσει εδώ πέρα έναν Διονύση Σχοινά. Από ό,τι βλέπω, έχουμε και Σαρμπέλ στη συνέχεια. Τι ωραία throwback σας έχω ετοιμάσει σήμερα, ρε παιδιά, από αυτά που λατρεύετε. Για πάμε να ακούσουμε.

Music Club 105,8 και μετά τη Jay Tune στο Μπαλί. Σας έχω και αναβίση που μόλις ακούσατε στο σε περίπτωση που στην Ibiza. Μαγνητίζει λοιπόν τα βλέμματα, ανανεωμένη η εμφάνισή της. Το κορίτσι αυτό το υπέροχο, γιατί μόνο κορίτσι μπορεί να το θεωρήσει. Παιδιά, είχαμε κάνει εδώ πέρα μια πάρα πολύ ωραία συνέντευξη με την Κωνσταντίνα την Παπαδοπούλου. Και μιλάμε τώρα για μια άλλη άβρα αυτής της γυναίκας. Ειλικρινά, εγώ νιώθω πραγματικά γριά δίπλα της. Στην Ibiza λοιπόν το κορίτσι αυτό πριν τη μεγάλη συναυλία του ΟΑΚΑ. Να θυμίσουμε ότι είναι στις 26 Σεπτεμβρίου. Να θυμίσουμε ότι τα εισιτήρια κυμαινόντουσαν από 32 έως και 477 ευρώ, ανάλογα έτσι με τη θέση και τα VIP πακέτα που τότε είδαμε. Sold out φυσικά. Νομίζω έχει ετοιμαστεί για τον απόλυτο χαμό. Μερικές στιγμές σιέστας την περιμένουν. Και εμείς είμαστε εδώ για να δούμε τι θα γίνει. Να σας θυμίσω ότι ακόμα δεν έχουν ανακοινωθεί τα guests. Έχουν ακουστεί ωστόσο διάφορα διεθνή ονόματα, όπως είναι η Τζένιφερ Λόπες ή ο Ρίκι Μάρτιν. Εμείς είμαστε εδώ και περιμένουμε να τα σχολιάσουμε φυσικά πρώτοι. Για τη συνέχεια σας έχω ετοιμάσει τον αγαπημένο μου Θοδωρή Φέρη. Αχ, και το αγαπημένο μου τραγούδι. Είπες και τι δεν είπες, μας λέει. Και πάμε να το ακούσουμε.

0: έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Στη σημερινή εποχή δεν αρκεί να βλέπετε μόνο το ακριβό. Χρειάζεται να βλέπετε το σωστό. Στη Σαβάκης Materials and More σας δείχνουμε πρώτα την ποιότητα, γιατί ξέρουμε τι αποτέλεσμα αξίζει ο χώρος σας. Με λύσεις που ταιριάζουν στο έργο, στο στυλ και στις ανάγκες σας. Χιλιάδες πλακάκια ετοιμοπαράδοτα, διακοσμητικά πάνελ για άμεση αισθητική ανανέωση, είδη υγιεινής, οικοδομικά υλικά και εξυπηρέτηση με κύρος. Και τώρα, λόγω ανακαίνησης του εκθεσιακού χώρου, επιλεγμένοι κωδικοί πλακιδίων διατίθενται από 6,90 € το τετραγωνικό μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Σαβάκης Materials and More, πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Πεπαγνή. Σωστή επιλογή, ισχυρό αποτέλεσμα.
2: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίου, Ηράκλειο.
1: Αν έχεις κατοικίδιο, σταμάτα ό,τι κάνεις και άκου αυτό. Στα Pet Samolis, τη μεγαλύτερη αλυσίδα Pet Shop στην Κρήτη, σε περιμένουν πάνω από 500 προϊόντα σε εκπτώσεις έως και 50%. Μεγάλες προσφορές σε επιλεγμένες τροφές κορυφαίων εταιριών όπως Royal Canin, Ακάνα και Αμπρόσια, αλλά και σε λιχουδιές, παιχνίδια, λουράκια, κρεβατάκια και αξεσουάρ. Και για το καλοκαίρι, δροσιστικά χαλάκια, πισίνες και σωσίβια για σκύλους με εκπτώσεις που δεν χάνονται. Και τώρα, στο νέο Pet Samolis καλοκαιρινού, κάθε εβδομάδα κάτι νέο. Ειδικές ενέργειες, προσφορές, δώρα και μοναδικές εκπλήξεις για όλους τους pet lovers. Μην το αφήνεις για μετά. Έλα σήμερα στα Pet Samolis ή μπες στο petsamolis.gr. Pet Samolis, εκεί που πάντα κάτι παίζει. Για να πούμε τώρα όλες τις νότες. Do, re, mi, fa. Πες Γιωργάκη.
3: Do, na, to, fa, e, και si.
1: Τι λες παιδί μου?
3: Ντονάτο κύριε, ντονάτο. Όταν παίζει πείνα, τότε είναι η απόλυτη νότα.
1: Κάζα Ντονάτο. Ιταλικές γεύσεις και παραδοσιακές ελληνικές συνταγές σε τέλεια αρμονία. Πίτσα, λαχταριστές μακαρονάδες, μπέρκερς, σαλάτες και προτάσεις για όλα τα γούστα στις καλύτερες τιμές. Κάζα Ντονάτο. Λεβίνου και Κονδυλάκη γωνία. Παραγγελίες στο 2810-371-370 και στο 2810-371-330. Ακόμη, βρείτε μας σε e-food, στο Box και στη Vault. Διανομή κατοίκων από 12 το πρωί έως 12 το βράδυ και take away all day. Κάζα Ντονάτο. Παίζει δυνατά. Κι αν είσαι φοιτητής, εδώ θα την καταβρεις. Οι καλύτερες προσφορές μόνο για σένα. Κουμπάρα, η βάπτιση είναι όνειρο. Ο μικρός παίζει στον παιδότοπο και εμείς απολαμβάνουμε το κρασί μας ήσυχοι.
4: Πραγματικά, το κρέας λιώνει στο στόμα και το λάδι μυρίζει χωριό. Αγνά τοπικά προϊόντα που θα θυμούνται όλοι.
1: Και ιδιωτικό άνετο πάρκινγκ.
4: The Fairmos Events.
1: Βάπτιση, γάμος, αραβώνας.
4: Από το 1993, στο The Fairmos Events στο Τσαλικάκι, κάνουν τις εκδηλώσεις σας αξέχαστες. The Fairmos Events, 2810-311-173 και στα social.
1: Η σφραγίδα της επιτυχίας, σε κάθε κοινωνική εκδήλωση.
5: Ένα ακόμη καλοκαίρι, προσπαθώντας να διαχειριστείτε την αφόρητη ζεστή. Τεχνοτέντ Νάθενας. Εγγύηση, συνέπεια, εμπιστοσύνη. Από το 1992, μεταμορφώνουμε το χώρο σας με πιστοποιημένα τεντόπανα σε τεράστια ποικιλία σχεδίων. Η Τεχνοτέντ Νάθενας προσφέρει από απλές χειροκίνητες τέντες μέχρι προηγμένους αυτοματισμούς και έξυπνες λύσεις για το σπίτι. Ειδικές κατασκευές, εφελκυόμενα πανιά και τεντοπέργολες αλουμινίου. Τεχνοτέντ Νάθενας. Παύλο Ζωγραφιστού 17. Παράλληλη Εθνικής. 2810. 214-406. Τεχνοτέντ Νάθενας. Σκιά με υπογραφή.
1: Μην κουνηθείς, έτσι όπως κρατάς τη σαγκριά και πέφτει πάνω σου ο ήλιος, είσαι για φώτο.
6: Ναι, αλλά να φαίνονται και τα πιάτα με φόντο, τους κάκτους και τη θάλασσα.
1: Ω, γράφει ωραία στην κάμερα. Κάνε tag να σ' ανεβάσουν.
7: El Puerto. Mexican food by the beach και cocktails με θέα το απέραντο γαλάζιο.
1: El Puerto. Κράτα τη στιγμή.
8: Διαφημίσεις! Yeah!

0: Music Club 105,8. Δώσε ένταση.
1: Music Club 105,8. Λοιπόν, εδώ είμαστε και θέλω να δούμε τον καιρό, γιατί θέλω να σας πω ότι έχουμε αρκετή υγρασία αυτές τις μέρες, ρε παιδιά. Δεν ξέρω γιατί συμβαίνει αυτό. Παρασκευή, λοιπόν, 3 του Ιούλη, είμαστε στους 31 βαθμούς Κελσίου για την πόλη του Ηρακλείου, με Real Feel τους 34, αρκετά ανεβασμένη υγρασία, 4 από βόρειο-δυτική άνεμη και ηλιοφάνεια, ενώ το Σάββατο θα είμαστε στους 31 με 32, με Real Feel τους 34 με 35, 5 από βόρειο-δυτική άνεμη, ηλιοφάνεια και συννεφιά. Λίγο καλύτερα τα πράγματα την Κυριακή με 29 βαθμούς Κελσίου, φυσικά πάρα πολύ αέρας, εννοείται, Σαββατοκύριακο γιατί θα φυσάει στο Ηράκλειο, 5 από βόρειο-δυτική άνεμη, ηλιοφάνεια και συννεφιά. Στον Άγιο Νικόλαο είμαστε στους 30 με Real Feel τους 33, 5 από βόρειο-δυτική άνεμη και ηλιοφάνεια. Στο Ρέθυμνο στους 31 με Real Feel τους 35, 4 από βόρειο άνεμη και ηλιοφάνεια. Στα Χανιά είμαστε στους 30 με Real Feel τους 33, 5 μποφόρ δυτική άνεμη, ηλιοφάνεια και συννεφιά. Ενώ στην Ιερά Πέτρα παιδιά, καίει εδώ πέρα το έργο, 35 βαθμοί Κελσίου με 3 μποφόρ βόρειο-ανατολικούς ανέμους και ηλιοφάνεια. Αυτός λοιπόν ήταν ο καιρός για το νησάκι μας το αγαπημένο. Στη συνέχεια έχουμε Λίτσα Γιαγκούση ετοιμάσει και απιστία.

0: Music Club 105,8. Ακού. Και κολύμπα.
1: Music Club 105,8. Είτε μας ακούτε και κολυμπάτε, είτε μας ακούτε στο αυτοκίνητο, στη δουλειά, στο σπίτι, όπου κι αν είστε. Σας στέλνω ένα τεράστιο φίλο και την αγάπη μου, την έχετε πάντα. Θέλω να σας πάω τώρα σε διαγωνισμό, να σας πάω στο αγαπημένο μου φωνοποιείο Βαφείο Βένιανάκης και να σας δώσω ένα γυάλισμα φαναριών. Θα το κάνουμε μέσα από το Instagram του σταθμού Music Club 105,8. Το μόνο που έχετε να κάνετε εσείς είναι να μας στείλετε ένα μήνυμα. Πιο γρήγορο κερδίζει. Βένιανάκης, ονοματεπώνυμο και κινητό τηλέφωνο. Βένιανάκης, ονοματεπώνυμο, κινητό τηλέφωνο στο Instagram του σταθμού Music Club 105,8 για ένα γυάλισμα φαναριών. Να σας αλλάξει έτσι όλο το mood του αυτοκινήτου. Λοιπόν, για τη συνέχεια, έχουμε ετοιμάσει εδώ πέρα Δέσποινα Van D και υποφέρω ένα από τα αγαπημένα μου της Δέσποινας. Για πάμε να τα ακούσουμε.

χαρά. Είστε συντονισμένοι στο μοναδικό σταθμό που έχει απομείνει στα FM. Yeah! Σήμερα η θερμοκρασία αναμένεται να φτάσει στους 48 βαθμούς Κελσίου. Γι' αυτό πάμε όλοι μαζί σε...

0: κολάτσι. Να και ο Πατσινί, Λα Μαργεντίνα, Μπέι Γουότσα. Θα είναι εξαδέρφη του Χουάν Ραμόν του Ρότσα.
1: Όπα, όπα, όπα, όρτσα μεγάλη. Ο Ραμόν δεν έχει εξαδέρφη. Ο Ραμόν είναι θεότητα τη Αιγύπτου που έκανε γραφή τη πυραμίδε. Βρε κάτι άλλο.

0: Έλα ρε φίλε, έσπασα το τζάμι στο μαγαζί.
1: Art Glass Νεόπουλος ήταν.
0: Όχι.
1: Γι' αυτό έσπασε.
0: Και τώρα.
1: Και τώρα ήρθε η ώρα. Art Glass Νεόπουλος.
2: Γυάλινα κάγκελα, αυτόματες πόρτες και γυάλινες ντουζιέρες. Art Glass Νεόπουλος. Ασύγκριτη ποιότητα για μέγιστη αντοχή.
1: Art Glass Νεόπουλος. Παύλου Μπακογιάννη 15. Άγιος Ιωάννης Χωστός. Τηλέφωνο 2810-320-800.
2: Art Glass. Σπάμε τα όρια, όχι το γυαλί.
3: Ένας θρύλος επιστρέφει στα καταστήματα Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Το Grand Theft Auto 6 είναι γεγονός. Οι προπαραγγελίες ξεκίνησαν για το παιχνίδι που εκατομμύρια gamers σε όλο τον κόσμο περιμένουν με ανυπομονησία. Κάνε την προπαραγγελία του GTA 6 σήμερα σε ένα από τα καταστήματά μας και ετοιμάσου για τη μεγαλύτερη gaming εμπειρία της χρονιάς. Electronet Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Και στο gaming το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
4: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
5: 50 χρόνια εμπειρίας. 7.500 τετραγωνικά μέτρα. Η νούμερο 1 εισαγωγική εταιρεία πλακιδίων στην Κρήτη. Ξεχάσαμε κάτι?
6: Ναι, τις τιμές και παράδοση.
5: Με τιμές που δεν μπορεί κανείς να ανταγωνιστεί. Και παράδοση.
7: Γεια σας, από το Λεμονάκι είμαστε. Πού να τα αφήσουμε?
5: Καλώς ήρθατε στο Λεμονάκι's Home. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε δάπεδο και πλακάκι σε όλη την Ελλάδα. Και ακόμα, μπάνιο, κουζίνα, έπιπλο, όλα σε απίστευτες τιμές. Λεμονάκι's Home. Στην Κρήτη, πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Στην Αθήνα, Λεωφόρος Βουλιαγμένης 70 και στο lemonakishome.gr.
8: Έχεις ακούσει για το The Twins Beach Bar?
9: Διπλή διασκέδαση, διπλή απόλαυση.
8: Φαντάσου τον εαυτό σου να χαλαρώνεις την ξαπλώστρα πίνοντας χειροποίητο μοχίτο δίπλα στο κύμα.
10: The Twins Beach Bar. Τη μεγάλη παραλία του Αρίνα με ιδιωτικό πάρκινγκ. The Twins Beach Bar.
11: The Twins Beach Bar. Ζήστε το καλοκαίρι.
12: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αυγούστου. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
13: Πάμε δυνατά και σταθερά.
12: Σταθερά, αλλά και λίγο.

0: Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
1: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
0: μέχρι όσο θέλω εγώ.
1: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στο Ηράκλειο Evans 13. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
2: Τουαλέτα χωρίς να την ξυπνήσεις, δύσκολο. Κάθε βράδυ όμως σηκώνεσαι όλο και πιο συχνά. Και πλέον μια δυσκολία μπορεί να αποβεί μοιραία. Πάρε τον έλεγχο με Ουρισεντόν, που χάρη στο φυτικό εκχύλισμα από σερενό αρέπενς, βοηθάει στην καλή λειτουργία του προστάτη και του οροπητικού. Ουρισεντόν, για άνδρες που έχουν τον έλεγχο. Από τη Unipharma.
3: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΕΟΘ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
4: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines από Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφή επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
5: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαράκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, Pepsi Regular e Twist 1,5 λίτρο, 1 ευρώ και 19 λεπτά. Όλα τα παγωτά Magic 440 ml με έκπτωση 50%. Γιώτη Ζελέ, Φράουλα ή Ροδάκινο 2 x 165 γραμμάρια, 1 ευρώ και 26 λεπτά. Με μια συσκευασία Baby Lino Sensitive Value Pack, δώρο μωρομάντιλα Baby Care Sensitive Triple Pack. Ελληνική χοιρινή πανσέτα με οστό 6 ευρώ και 20 λεπτά το κιλό. Και ελληνικά κεράσια 4 ευρώ και 30 λεπτά το κιλό.
6: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε. Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
7: Αφρόλουτρο Λουξ 560 ή 600 ml 2,69 και 5 έξτρα ποντί. Μπύρα Φίξ κουτί 8 x 330 ml 6 συν 2 δώρο 5 και 28 και 5 έξτρα ποντί. Χαρτί υγείας Softex Silk 8 ρολά 760 γραμμάρια 3 και 78 και 5 έξτρα ποντί.
6: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά. Ιδέα.
8: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
9: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
8: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
9: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
8: Αισθάνεσαι σπίτι.
9: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.

0: Music Club 105,8.
1: Music Club 105,8 και θέλω να δούμε την κίνηση. Έτσι όπως κοίταγα λοιπόν τους δρόμους, να σας πω ότι έπεσε το μάτι μου στις γούρνες, εκεί γούρνες, γούβες, κοκκίνη, στον Εθνικό, εκεί που γίνονται τα έργα. Και παιδιά, πραγματικά καλή υπομονή όσοι είστε έτσι σε αυτή την πλευρά. Βλέπω εδώ πέρα ότι γίνεται πανικός. Λοιπόν, πάμε τώρα στο Ηράκλειο. Νέα Λικαρνασσός επίσης. Συγγνώμη, θα πνιγώ σήμερα. Επίσης πανικός. Βλέπω πάρα πολύ κίνηση στην Ικάρου. Βλέπω κίνηση στην Καζαντζίδη και στα δύο ρεύματα. Εθνικής Αντιστάσεως διακεκομένη κινησούλα. Αρκετή κίνηση αυτή την ώρα στην Πλατεία Ελευθερίας, στη Δημοκρατίας, Αβέροφ, Εύανς και Πλατεία Κορνάρου, Αγίου Μινά και Καλοκαιρινού. Ενώ βλέπω στη Μήνος διακεκομένη κίνηση σε άνοδο και κάθοδο. Μάχης Κρήτης κινησούλα επίσης αρκετή στην κάθοδο. Ενώ στο 62 Μαρτύρων βλέπω αρκετή κίνηση και στα δύο ρεύματα, με ιδιαίτερη ένταση στην κάθοδο και εδώ. Και αμουδάρε λίγο κινησούλα. Και εντάξει, και η κλασική κίνηση του Γαζίου. Παιδιά μου, σε εσάς που οδηγείτε, που είστε στους δρόμους, που είστε μες στην κίνηση, ελπίζουμε να σας κρατάμε την καλύτερη παρέα. Σας αφιερώνω το επόμενο τραγούδι, είναι Σάκης Ρουβάς. Και άντεξα!

Music Club 105,8. Λοιπόν, εδώ είμαστε και έχουμε την καλύτερη παρέα και σήμερα να πούμε την καλημέρα μας στην Mediastrom, στη Λεωφόρο Κνωσού 256 και στη Λεωφόρο 62 Μαρτύρων 171, στο φωνοπείο Ευωφείου Βενιανάκη, στη Βίπε Οδός Ήτα. Δώσαμε ένα γυάλισμα φαναριών και πριν από λίγο. Λαβύρινθο Event Hall στα Πεζά Ηρακλείου για κάθε μα κάθε κοινωνική σας εκδήλωση και φυσικά το αγαπημένο μου Cacao Pastry and Bakery με τούρτες καφέδες, το πρωινό σας, το καφεδάκι σας, το ψωμί σας και πολλά άλλα που θα βρείτε πιτσουλά και Κλάνθη Γωνία, αλλά και στο eFood. Εγώ να σας πω ότι μου έστειλαν το δικό μου πρωινό σήμερα. Μου έστειλαν το καφεδάκι μου φυσικά, σκέτο, φρέντο εσπρέσο, σκέτο, πάντα, να το ξέρετε αυτό. Και μου έστειλαν και μπρούκις, παιδιά. Το επόμενο viral, μετά τα viral φρούτα, φυσικά το κακάο έφερε και τα μπρούκις. Είναι brown σοκολάτας, έτσι και μπισκότο cookies από επάνω. Συνδυάζεται πάρα πολύ ωραία με παγωτό. Θα βρείτε πάρα πολύ ωραίες γεύσεις παγωτό στο κακάο. Και σας το συστήνω ανεπιφύλακτα και για πρωινό, αλλά και για ένα έτσι πολύ ωραίο απογευματινό με το απογευματινό σας το καφεδάκι.

0: Σοφία Βόσου, λοιπόν, και αν είναι να κολλαστώ, μιας και σας πήγα πριν στη μεγάλη συναυλία της Άννας Βίση, θέλω να σας πω και στον Αντώνη Ρέμο, ο οποίος πριν από λίγες μέρες είχε γενέθλια, λοιπόν, παιδιά μου, έκλεισε τα 56 του χρόνια. Ανέβασε έτσι διάφορες φωτογραφίες με την αγαπημένη του Ιβόνη Μπόζινε και την κόρη του στην Ελένη. Και να σας πω ότι μετά από δική του ανακοίνωση στο προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, μάθαμε πριν από λίγο καιρό ότι τον επόμενο χρόνο, τον επόμενο χειμώνα, δεν θα τον δούμε σε κάποια έτσι αθηναϊκή ή μη πίστα, αλλά ετοιμάζει μια πάρα πολύ ωραία συναυλία στη Νέα Παραλία Θεσσαλονίκης το Σάββατο 12 του Σεπτέμβρη στις 9 το βράδυ με δωρεάν είσοδο, είσοδο ελεύθερη, για να γιορτάσει τα 30 χρόνια της καριέρας του. Ενώ να σας πω ότι φαίνεται ότι θα είναι μια πάρα πολύ ωραία και εντυπωσιακή παραγωγή. Εμείς φυσικά θα είμαστε εδώ να το σχολιάσουμε και αυτό, με διάφορα guests έτσι από Ελλάδα και εξωτερικό. Αγαπημένος Αντώνης Ρέμος, πάρα πολύ ωραία τα τραγούδια του, πάρα πολλά τα τραγούδια του. Και ο φίλος μας ο Γιώργος εδώ πέρα μου έστειλε στο Viber ότι θέλει να ακούσει λίγο Αντώνη Ρέμο τώρα που είναι στο αυτοκίνητο και είναι στην κίνηση. Συνεχίστε και εσείς να μας στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber 6970 11 10 58.
1: Το τέλος του κόσμου,
0: αχ, για πάμε να τα ακούσουμε. Από τα αγαπημένα μου, να ξέρετε.

Music Club 105,8. Το καλοκαιρινό ραδιόφωνο.

Παιδιά, το θυμάμαι σαν εχθές αυτό το τραγούδι, το Secret Combination της Καλομήρα. Το θυμάμαι να το βλέπω. Εντάξει, εξαιρετικά μικρή. Πότε πήγε, ρε παιδί μου, η Καλομήρα? Κάτσε να δεις τώρα, να ρωτήσουμε το ChatGPT. Λοιπόν, κάτσε. Καλημέρα, chat. Πότε πήγε η Καλομήρα στη Eurovision? Ερωτηματικό. Το κάνω αυτό όλη μέρα, βέβαια, έτσι να ξέρετε. Δηλαδή, βάζω και το ερωτηματικό. Εχθές έστειλα ένα μήνυμα στις σχολητές μου, στην ομαδική, και τους λέω τι θα κάνουμε σήμερα. Ερωτηματικό, σε ηχητικό μήνυμα. Γιατί νόμιζα ότι γράφω λεκτικό. Να το, παιδιά, πραγματοποιήθηκε λοιπόν η Eurovision στο Βελιγράδι το 2008. Τόσα πολλά χρόνια έχουν περάσει. Καλομήρα, γιατί είναι τόσο νέα ακόμη? Τι συμβαίνει με αυτό το πράγμα? Εγώ νιώθω ότι έχουν περάσει.

0: έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είσαι εσύ. Αυτή την εβδομάδα μόνο στα καταστήματά μας θα βρείτε.
2: Κλιματιστικό TCL 12.000 BTU με Wi-Fi και 10 χρόνια εγγύηση μόνο 359 ευρώ. Κλιματιστικό Fujitsu 9.000 BTU και 7 χρόνια εγγύηση μόνο 429 ευρώ. Και όλα τα κλιματιστικά από 279 ευρώ και με έκπτωση έως και 40%. Η προσφορά ισχύει μέχρι το Σάββατο 4 Ιουλίου. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
1: Ηλεκτρικά Καρβελάς, μέλος του ομίλου Euronics. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟΗ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Καρβελάς.
3: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα, μηχανολογία μοτοσικλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίου, Ηράκλειο.
4: Ωχ, πάλι χτύπησα το αυτοκίνητο.
5: Μην πανικοβάλλεσαι. Ο Βενιανάκης τα φτιάχνει όλα από το 1983.
4: Μα δεν θέλω να μείνω χωρίς αυτοκίνητο και θέλω να γίνει επισκευή μέσω ασφάλειας.
5: Μα φυσικά. Συνεργάζονται με όλες τις ασφαλιστικές. Έχουν και αυτοκίνητο αντικατάστασης. Φανοπείο Βαφείο Βενιανάκης. Σε νέο χώρο. Με σύγχρονες εγκαταστάσεις στη ΒΙΠΕ. Οδό ΣΥΤΑ. Απέναντι από τα Αωράκια. Τηλέφωνο 2810-256-936. Φανοπιείο Βαφείο Βενιανάκης. Εκεί που τα ατυχήματα ανήκουν στο παρελθόν.
6: Γιώργο, πώς σου φαίνεται το φαγητό?
7: Είναι τέλειο. Τόσο νόστιμο και τόσο ζουμερό. Να έρθουμε και με τα παιδιά. Θα το λατρέψουν.
6: Το έχουν λατρέψει ήδη. Παρήγγειλα στο σπίτι. Σου το είπα. Ψητοπολείο Σπύρος.
7: Ψητοπολείο Σπύρος. Ποιότητα που θα την βρείτε μόνο εδώ. Προϊόντα μόνο από φρέσκα κρεατικά της διπλανής πόρτας. Ψητοπολείο Σπύρος. Χριστομιχάλη Ξυλούρη 53. Και με delivery στο 2810-311-421. Η παλιά συνήθεια ακόμη πιο απολαυστική.
5: Κινήσου έξυπνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, σύγχρονους κινητήρες για επιδόσεις με χαμηλή κατανάλωση και τη μοναδική αισθητική της Piaggio. Τώρα και με ασυναγώνιστη αξιοπιστία, αφού η νέα γκάμα σκούτερ Piaggio έχει 4 χρόνια εγγύηση χωρίς κανένα πρόσθετο κόστος. Ανακαλύψε τα σκούτερ Piaggio 50 και 125 κυβικών που μπορείς να οδηγήσεις και με το δίπλωμα αυτοκινήτου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Cutris Moto για να γνωρίσεις τα best seller της Piaggio, να κάνεις test ride και να τα αποκτήσεις με ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Θα μας βρείτε στο Μπόρο Ηρακλείου, διεύθυνση Φλωρίνης και Κονίτσης γωνία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-220-902, καθώς και στα social media.
8: Διαφημίσεις, γέλα!
9: Βάλε τώρα μουσική.
0: Ένας μαραθώνιος μουσικής ξεκινάει τώρα.
10: Μόνο επιτυχίες.
11: Μόνο επιτυχίες.
10: Μόνο επιτυχίες.
0: Music Club 105,8. Δώσε ένταση.

Music Club 105,8 και φυσικά δεν θα μπορούσα εγώ να μην σας πω και την πρόταση γάμου που έγινε στη Νέα Υόρκη, παιδιά. Δύο ακτιβιστές θα τους χαρακτήριζα, ας πούμε. Ένα ζευγάρι από το New Jersey, το οποίο τώρα έχει τεθεί και υποκράτηση, να σου πω την αλήθεια. Ο 32χρονος Ιβάν και η 33χρονη Άντζελα, άκου τώρα να δεις, σκαρφάλωσαν στην κορυφή του Empire State Building της Νέας Υόρκης για να αφήσουν έτσι ένα δικό τους μήνυμα ειρήνης. Εκεί αποφάσισε, παιδιά, ο Ιβάν, ακούστε τώρα να δείτε, στα 443 μέτρα, πέρα από το να έτσι ξεδιπλώσουν ένα πανό, αποφάσισε να κάνει και πρόταση γάμου στο κορίτσι του. Φυσικά ο ζευγάρης συνελήφθη μόλις κατέβηκε από τον ουρανοξύστη και έτσι αντιμετωπίζει και διάφορες κατηγορίες για περίσκεπτη έκθεση σε κίνδυνο, εγκληματική καταπάτηση και διάρρηξη. Τι να πω, παιδιά, τι να πω. Εγώ θα πω ότι, εντάξει, είμαι καταδικαστή πράξη, φυσικά και είναι παράνομη, αλλά θέλω να πω στις φιλενάδες μου που είναι εκεί έξω ότι εδώ ο άλλος ανέβηκε στον ουρανοξύστη, οπότε δεν υπάρχει δεν μπορώ που σας λένε, υπάρχει δεν θέλω. Έτσι, να τα λέμε και αυτά, είναι bare minimum τα υπόλοιπα που δέχεστε. Υπάρχει εκεί έξω έρωτας σαν τον Ιβάν, να το γνωρίζετε αυτό.

0: Καλοκαίρι παρέα με επιτυχίες. Καλοκαίρι. Music Club 105,8.
1: Αυτά τα ολίγα για σήμερα, παιδιά. 10 και 49 γράφει το ρολόι του σταθμού. Ήρθε η ώρα να το πω το τσάου μου και σήμερα. Παρασκευή ημέρα, 3 του Ιούλη. Να περάσετε ένα υπέροχο Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Εύχομαι να μην φυσάει όσο βλέπω και να πάτε να κάνετε τα μπάνια σας, να τα κάνετε και για εμάς. Ακολουθεί Κωνσταντίνα Παπαδοπούλου. Τα φιλιά μου, την αγάπη μου, τα ξαναλέμε Δευτέρα το πρωί. Έως τότε να περάσετε υπέροχα. Σας αφήνω με τρομερό μουσικό throwback και Δημήτρη Κοριαλά στο Μια Φορά.

0: Όπω, φιλενάδα, τι έκατσε και έφτιαξε πάλι. Πόσε ώρε ήσουν στην κουζίνα?
1: Γιατί βγαίνω και καθόλου από εκεί? Από τότε που μου έφτιαξαν την καινούργια μου κουζίνα στο Home Design Σακλαμάκης, δεν ξεκολλάω.

0: νέος Ζήνωνας Χριστοφίδης.
1: Ο σεφ του Ocean Seaside στην ανάληψη, που σε μαγεύει με τα πιάτα του. Ολόφρεσκο ψάρι, κρέας ορίμανσης μπροστά στη θάλασσα. Σούση από τον σεφ Κομπαγιάση και πολλές ακόμα επιλογές.
0: Ωραίο ακούγεται το Ocean Seaside.
1: Και με παιδική χαρά. Ocean Seaside, στην ανάληψη. All Day Restaurant. Βρείτε μας στα social για κρατήσεις και για τα event του καλοκαιριού.
0: Αναλαμβάνουμε γάμους, βαπτίσεις και πάρτι γενεθλίων.
1: Ocean Seaside, στην ανάληψη. Για να πούμε τώρα όλες τις νότες. Do, Re, Mi, Fa. Πες Γιωργάκη.
2: Do, Na, Do, Fa, E και Si.
1: Τι λες παιδί μου?
2: Ντονάτο κύριε, ντονάτο. Όταν παίζει πείνα, τότε είναι η απόλυτη νότα.
1: Κάζα Ντονάτο. Ιταλικές γεύσεις και παραδοσιακές ελληνικές συνταγές σε τέλεια αρμονία. Πίτσα, λαχταριστές μακαρονάδες, μπέρκερς, σαλάτες και προτάσεις για όλα τα γούστα στις καλύτερες τιμές. Κάζα Ντονάτο. Λεβίνου και Κονδυλάκη γωνία. Παραγγελίες στο 2810-371-370 και στο 2810-371-330. Ακόμη, βρείτε μας σε e-food, στο Box και στη Vault. Διανομή κατοίκων από 12 το πρωί έως 12 το βράδυ και take away all day. Casa Donato. Παίζει δυνατά. Κι αν είσαι φοιτητής, εδώ θα την καταβρεις. Οι καλύτερες προσφορές μόνο για σένα.
3: Έχεις ακούσει για το The Twins Beach Bar?
4: Διπλή διασκέδαση, διπλή απόλαυση.
3: Φαντάσου τον εαυτό σου να χαλαρώνεις την ξαπλώστρα πίνοντας χειροποίητο μοχίτο δίπλα στο κύμα.
5: The Twins Beach Bar. Τη μεγάλη παραλία του Αρίνα με ιδιωτικό πάρκινγκ. The Twins Beach Bar.
6: The Twins Beach Bar. Ζήστε το καλοκαίρι.
7: Μπείτε σε έναν κόσμο όπου η ποιότητα και η τεχνολογία συναντούν την αισθητική. Στην Ιδρομετάλ θα βρείτε τις καλύτερες προτάσεις για κάθε μπάνιο και κουζίνα. Επιλέξτε από τις εκλεκτές επιλογές των Grohe, Ideal Standard, Franke και Roca και αφήστε τους συμβούλους μας να μεταμορφώσουν το χώρο σας. Με μισό αιώνα εμπειρίας και την εξειδικευμένη ομάδα μας αναδεικνύουμε κάθε χώρο σε ένα καταφύγιο άνεσης και εργονομίας. Ανακαλύψτε το μοναδικό σας στυλ στο e-shop.idrometal.gr ή επισκεφτείτε τους εκθεσιακούς χώρους μας σε Κρήτη και Ρόδο για κάθε νέο οικιακό ή επαγγελματικό έργο και ανακαίνιση. Idrometal. Τεχνολογία υλικών, σφραγίδα αξιοπιστίας σε κάθε έργο.
8: Σήμερα θα μάθουμε πώς λειτουργεί ένα σωστό κούφωμα. Πρέπει να δουλεύει τέλεια, όσο μεγάλο κι αν είναι. Να κρατάει έξω το κρύο και τη ζέστη, τον θόρυβο, την υγρασία και φυσικά τους απρόσκλητους επισκέπτες. Και να είναι απλά όμορφο. Αλουμινοδομή Αυτζής. Παντός τύπου κατασκευές αλουμινίου σιδήρου υψηλών προδιαγραφών. Αλουμινοδομή Αυτζής. Από το 1988. Απλά η δουλειά μας. Μάνου Κατράκη 153 Φοινικιά και στο avgis.gr. Αλουμινοδομή Αυτζής. Το α και το β στο κούφωμα.
9: Τέλειωσες το λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
10: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
11: Τι μαγείρεψες? Μυρίζει φανταστικά.
12: Ρολό πασέτα από το κρεοπωλείο Φραγκιαδάκης στον Άγιο Μύρονα. Από τα λίγα κρεοπωλιά με γνήσιο ντόπιο χοιρινό.
11: Σοβαρά. Κρεοπωλείο Φραγκιαδάκης είπες? Στον Άγιο Μύρονα. Αξίζει μια βόλτα με την οικογένεια.
12: Ρίξε και μια ματιά στα τυροκομικά. Γαλομιζήθρα, ανθόγαλο, ξινόχοντρο. Έχει ό,τι παραδοσιακά προϊόντα φαντάζεσαι. 20 μέτρα μετά το αστυνομικό τμήμα. Δε χάνεται.
11: Κρεοπωλείο Φραγκιαδάκης, Άγιος Μύρονας. Η παράδοση στο πιάτο σου.
13: Έρχεται ο ξάδερφος από την Αθήνα. Πού να του κάνουμε το τραπέζι?
12: Στον Αυλόγυρο, Μαρία. Να πάρουμε κοντοσούβλι χοιρινό ή κοτόπουλο. Πασέτα, γιουβέτσι, μουσακά. Να τον τρελάνουμε.
13: Πάρε και ορεκτικά. Α, βάλε και 5 κιλά αρνάκι οφτό στον ξυλόφουρνο που το κάνουν λουκούμι.
12: Με τον Αυλόγυρο δεν θα θέλει να φύγει.
13: Ψητοπολείο Αυλόγυρος στον Καρτερό. Για μεγάλα τραπεζώματα και προσιτές τιμές.
12: Ψητοπολείο Αυλόγυρος. Και για τα πιο απίθανα παιδικά πάρτι. 2810-301566.
14: 15 χρόνια τώρα το Insurance Market κάνει την ασφάλιση απλή. Και τώρα κάνει λίγο πιο απλή και τη ζωή σου. Μπες στο insurancemarket.gr και λάβε μέρος στην κλήρωση για 15.000 ευρώ.
15: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops.

105,8. Όταν ήταν μικρή, ήθελε να γίνει πριγκίπισσα. Ναι, δύσκολη καιρή για πρίγκιπες. Μετά ήθελε να γίνει βασίλισσα της νύχτας. Άστο, κορίτσι μου, άστο, δεν κάνεις. Τελικά έγινε η βασίλισσα του ραδιοφώνου και σου φτιάχνει την ημέρα εδώ και χρόνια στο Music Club 105,8. Κωνσταντίνα Παπαδοπούλου, μία και μοναδική, κάθε πρωί 11 με 2 στο Music Club 105,8. Lady Dynamia. Άσε που έχει και την καλύτερη παρέα. Μαζί της η Άρτεμις Πεντζοπούλου.

μια καλημέρα. Music Club 105,8. Εδώ είμαστε κι εμείς. Κωνσταντίνα Παπαδοπούλου, μία και μοναδική, στην παρέα σας για τις επόμενες 3 ώρες. Με την καλύτερη διάθεση πάνω απ' όλα, την καλύτερη ελληνική μουσική, τα πολλά και πλούσια δώρα που θα σας δώσω και σήμερα, αλλά και τα νέα της ημέρας. Τι λέτε, ξεκινάμε?

0: Καλοκαίρι.
1: Πάνω σε μια ξαπλώστρα, δίπλα στο κίνα.
2: Music Club 105,8. Πέσει δυνατά σε κάθε παραλία.

στην παρέα μας και σήμερα η αγαπημένη μας χορηγή, η Calco Cretan Aluminum Construction, που δεν λείπει ποτέ από την παρέα μας, βρίσκεται στα πεζά Ηρακλείου αλλά και στο calco.gr για να δεις τα κορυφαία προϊόντα της. Το κατάστημα Λελεδάκη σου όμο, με την καλοκαιρινή αντρική συλλογή του στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, Δικαιοσύνης 17. Ο Όμιλος Καρπαθιωτάκης με τρία καταστήματα στην πόλη, όλα στη Λεωφόρο Κνωσού, Έντεχνο by Καρπαθιωτάκης, Residence by Καρπαθιωτάκης και φυσικά το Μεζόν που έχει τα πιο exclusive και ιδιαίτερα έπιπλα. Μαζί μας και το Ocean Seaside, το αγαπημένο στέκι του καλοκαιριού. Βρίσκεται στην ανάληψη Χερσονήσου από πολύ νωρίς το πρωί για μπανάκι και καφεδάκι, μέχρι αργά το βράδυ που θα δοκιμάσεις μοναδικές γεύσεις στο εστιατόριο του Ocean. Επίσης έχει και παιδότοπο, οπότε μιλάμε για το απόλυτο στέκι.

0: Παίζει καλοκαίρι. Παίζουν επιτυχίες. Παίζει Music Club.
1: Το καλοκαίρι μου.
0: Music Club 105,8.
1: Το καλοκαίρι μου.
0: Το καλοκαιρινό ραδιόφωνο.

0: έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Στη σημερινή εποχή δεν αρκεί να βλέπετε μόνο το ακριβό. Χρειάζεται να βλέπετε το σωστό. Στη Savakis Materials and More σας δείχνουμε πρώτα την ποιότητα, γιατί ξέρουμε τι αποτέλεσμα αξίζει ο χώρος σας. Με λύσεις που ταιριάζουν στο έργο, στο στυλ και στις ανάγκες σας. Χιλιάδες πλακάκια ετοιμοπαράδοτα, διακοσμητικά πάνελ για άμεση αισθητική ανανέωση, είδη υγιεινής, οικοδομικά υλικά και εξυπηρέτηση με κύρος. Και τώρα, λόγω ανακαίνησης του εκθεσιακού χώρου, επιλεγμένοι κωδικοί πλακιδίων διατίθενται από 6,90 € το τετραγωνικό μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Savakis Materials and More. Πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Πεπαγνή. Σωστή επιλογή. Ισχυρό αποτέλεσμα.
2: Κάθε φορά που ο χώρος σας έχει ανάγκη από ασφάλεια, εργονομία και στυλ, επισκεφτείτε την Calco Cretan Aluminium Construction. Τα πάντα για το αλουμίνιο. Κουφώματα, πέργολες, γκαραζόπορτες, κάγκελα αλουμινίου σιδήρου, σίτες. Σχέση ποιότητας και τιμής με λύσεις για κάθε γούστο με την εγγύηση Calco. Σύμφωνα με τις δικές σας απαιτήσεις και τις ανάγκες του σπιτιού ή της επιχείρησής σας. Calco. Θα μας βρείτε στα πεζά Ηρακλείου, στα social media και στο 2816-008888. Κάλκο. Κατασκευές χωρίς όρια.
3: Αν έχεις κατοικίδιο, σταμάτα ό,τι κάνεις και άκου αυτό. Στα Pet Samolis, τη μεγαλύτερη αλυσίδα Pet Shop στην Κρήτη, σε περιμένουν πάνω από 500 προϊόντα σε εκπτώσεις έως και 50%. Μεγάλες προσφορές σε επιλεγμένες τροφές κορυφαίων εταιριών όπως Royal Canin, Ακάνα και Αμπρόσια, αλλά και σε λιχουδιές, παιχνίδια, λουράκια, κρεβατάκια και αξεσουάρ. Και για το καλοκαίρι, δροσιστικά χαλάκια, πισίνες και σωσίδια για σκύλους, με εκπτώσεις που δεν χάνονται. Και τώρα, στο νέο Pet Samolis καλοκαιρινού, κάθε εβδομάδα κάτι νέο. Ειδικές ενέργειες, προσφορές, δώρα και μοναδικές εκπλήξεις για όλους τους pet lovers. Μην το αφήνεις για μετά. Έλα σήμερα στα Pet Samolis ή μπες στο petsamolis.gr. Pet Samolis, εκεί που πάντα κάτι παίζει.
4: Παγωτό με γεύση πορτοκαλόπιτα.
5: Πού ταξιδεύεις πάλι?
4: Στα ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης. Με τόση ποικιλία σε snacks, παγωτά και δροσερές σαλάτες, πού θα είμαι?
5: Σωστά. Ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης. Για χειροποίητο παγωτό και παγωτίνια, ή στα πεζά θα είσαι, ή στη Λεωφόρο Δημοκρατίας 51 ή Κορονοϊού 5 στο Πάρκο Θεοτοκόπουλου. Ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης. Καφές, ροφήματα, βουτήματα, σιροπιαστά και χειροποίητο παγωτό σε απίστευτες γεύσεις. Τούρτες με ή χωρίς ζαχαρόπαστα, όπως τις είχες φανταστεί.
4: Παγωτό με πραλίνα αμυγδάλου.
5: Άντε πάλι.
6: Αγάπη μου, δεν παντρεύομαι. Πήγαμε σε τόσα κέντρα για τη δεξίωση και κανένα δεν μας άρεσε. Το ένα έχει καλό φαγητό, το άλλο σέρβις, το ένα ωραία θέα, το άλλο όχι. Κουράστηκα.
7: Ολύμπια Παλάς θα πάμε. Τα έχει όλα. Και ποιότητα αδιαπραγμάτευτη. Ολύμπια Παλάς. Για το γάμο, τη βάπτιση, τον αραβόνα και κάθε κοινωνική σας εκδήλωση. Στο Ολύμπια Παλάς, λίγο έξω από το Ηράκλειο, τα βρίσκεται όλα. Και εκκλησία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-823-947. Ολύμπια Παλάς. Για αυτούς που θέλουν τα πάντα.
8: Καλημέρα, Αλέξα. Ποιος έχει το καλύτερο φρέσκο ντόπιο κρέας στην Κρήτη?
9: Καλημέρα, Μάνο. Αναλύω, το βρήκα. Η Ιερονιμίδης. Ποιότητα και εξυπηρέτηση.
8: Αχα! Το ήξερα!
9: Nice to meet you.
7: Κρεοπολία Ιερονιμίδης. Μόνο ντόπια και ελληνικά κρέατα. Χειροποίητα παρασκευάσματα. Και για τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις, η ποιότητα Ιερονιμίδης κάνει κάθε γιορτή αξέχαστη. Από το 1980 με δύο καταστήματα. Χριστομιχάλη Ξυλούρη 55 και Ολυμπιονικών 1 πριν το Παγνί.
9: Nice to meet you.
7: Βόλτα με αμάξι. Μπα. Βόλτα με αεροπλάνο. Too much. Βόλτα με κάτι προσιτό, αεράτο, οικονομικό. Ποδηλατάδικο Παπουτσιδάκης. Ποδήλατα κάθε τύπου και χρήσης. Αποκτήστε ένα από τα παγκοσμίως φήμης ποδήλατα Giant. Ποδήλατα Παπουτσιδάκης. Πλήρης γκάμα ανταλλακτικών και σέρβις από εξειδικευμένο προσωπικό. Και για την ασφάλεια εσάς και των παιδιών σας, μεγάλη ποικιλία σε είδη προστασίας του ποδηλάτη και κάθε είδους αξεσουάρ. Παπαναστασίου 205 και στα social. Ποδηλατάδικο Παπουτσιδάκης. Η πιο όμορφη βόλτα.
10: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
11: Για πάντα!
10: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
12: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
10: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
12: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στο Ηράκλειο Evans 13.
11: Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
13: Μην κουνηθείς. Έτσι όπως κρατάς τη σαγκριά και πέφτει πάνω σου ο ήλιος, είσαι για φώτο.
14: Ναι, αλλά να φαίνονται και τα πιάτα με φόντο, τους κάκτους και τη θάλασσα.
13: Ω, γράφει ωραία στην κάμερα. Κάνε tag να σ' ανεβάσουν.
15: El Puerto. Mexican food by the beach και cocktails με θέα το απέραντο γαλάζιο.
16: El Puerto. Κράτα τη στιγμή.
17: Μπαμπά, τι είναι οδική βοήθεια?
18: Αν μείνουμε στο δρόμο, έρχεται βοήθεια.
17: Και η νομική προστασία?
18: Προστασία, αλλά νομική.
17: Και η απαλλαγή?
18: Αυτό δεν είναι και τόσο απλό, να σου το εξηγήσω.
17: Ή μπορούμε απλά να μπούμε insurance market.
18: Απλό είναι να έχεις κάποιον να σου εξηγεί τα ασφαλιστικά ανθρώπινα. Στο insurance market βρίσκεις εύκολα όσα χρειάζεσαι και έχεις δίπλα σου ανθρώπους να σε βοηθούν σε κάθε βήμα. Insurance market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
19: Τι θα κάνουμε με τα παιδιά μας το καλοκαίρι? Θα σκαρφαλώνουν στους τοίχους.
20: Τα έγραψα στο εκπαιδευτήριο Summer Camp e-Sofia.
21: Εκπαιδευτικό Summer Camp.
20: Στα e-Sofia. Τα παιδιά δεν τρέχουν ανεξέλεγκτα κάτω από τον ήλιο. Μαθαίνουν διασκεδάζοντας. Κάνουν επανάληψη της περσινής τάξης. Προετοιμάζονται για την επόμενη και απασχολούνται με δραστηριότητες όπως ρομποτική, εικαστικά, πυλογλυπτική.
21: Εκπαιδευτικό Summer Camp e-Sofia. Τσαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη.
20: Περιορισμένες θέσεις. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-256425. Τσαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη.
22: Διαφημίσεις, γέλος!

0: Καλοκαίρι στην Κρήτη. Καλοκαίρι στην Κρήτη. Παρέα με το καλύτερο ραδιόφωνο και τους καλύτερους ακροατές. Music Club 105,8. Ακούστε.
1: Το καλύτερο ραδιόφωνο για τους καλύτερους ακροατές εδώ στο Music Club 105,8. Με πάρα πολύ ζέστη και σήμερα, παιδιά, στην πόλη μας και γενικότερα νομίζω στο νησί μας κάνει πάρα πολύ ζέστη. Εντάξει, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στην παραλία. Έρχεται και ένα καυτό Σαββατοκύριακο, οπότε κάπως πρέπει να υποφεληθούμε και να πάμε και καμιά εκδρομούλα στην πανέμορφη Κρήτη μας. Σήμερα γιορτάζει ο Ανατόλιος, η Ανατολία, η Ζουμπουλία. Η Ζουμπουλία από το παραπέντε, η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου. Πάντα αυτή τη μορφή. Φανταζόμαστε όταν ακούμε το όνομα Ζουμπουλία. Ο Ιάκυνθος και η Ιακύνθη, χρόνια τους πολλά. Τα Ιακύνθια, παιδιά, στα Ανόγια γιορτάζουν και τα αγαπημένα μας Ανόγια. Έτσι, και κάνουν τι ωραίες εκδηλώσεις κάθε χρόνο για τον Άγιο Ιάκυνθο. Εκπληκτικό, εκπληκτικό. Θα σας πω σε λίγο αναλυτικά. Έρχεται όμως Σαββατοκύριακο και πρέπει να διασκεδάσουμε. Θα πάμε στο Ocean Seaside στην ανάληψη Χερσονήσου από νωρίς το πρωί για μπανάκι, για το σνακ, για το καφεδάκι μας, για τους μικρούς μας φίλους, γιατί έχει και παιδική χαρά να παίξουν και εννοείται θα δοκιμάσουμε μοναδικές γεύσεις στο εστιατόριο του Ocean. Ζήνωνας Χριστοφίδης, ο σεφ, κορυφαίος από τους καλύτερους, με ένα εκπληκτικό μενού. Θέλεις ψάρια φρέσκα, θέλεις κρεατικά, θέλεις vegetarian επιλογές, θέλεις σούσι που το κάνουν εκπληκτικά. Ό,τι και αν επιλέξεις στο Ocean θα φύγεις πολύ πολύ ευχαριστημένος. Φυσικά δροσιστικά κοκτέιλς και πολύ όμορφες βραδιές. Απόψε Παρασκευή θα έχει το DJ όπως και αύριο Σάββατο, ενώ την Κυριακή έχει τα απόλυτα Greek Night, μην το ξεχνάτε. Με τα πετσετάκια, με το μπουζούκι, με ένα μαγαζί που είναι όλο στον αέρα κάθε Κυριακή που κάνει ελληνικές βραδιές. Στα καλύτερα που έλκονται λοιπόν, όπως λέει και η Ουλία Καλυμάνη, στο νέο της τραγούδι.

0: Music Club 105,8 παρουσιάζει. Όσο θα γυρίζει
1: η γη, Θοδωρής Φέρης, Όσο θα γυρίζει η γη του. Ο ερωτικός καλλιτέχνης Θοδωρής Φέρης την Τετάρτη 8 Ιουλίου θα βρίσκεται στο Παγκρίτιο Στάδιο στο Ηράκλειο Κρήτης για μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Θοδωρής Φέρης, Όσο θα γυρίζει η γη, tour. Εισιτήρια στο more.com. Παραγωγή Panic Life Productions.
0: Με την υποστήριξη του Music Club 105,8. Ραδιόφωνο όπως το θες.
2: Το σπίτι σου δεν είναι απλώς τετραγωνικά. Είναι η κουζίνα που σχεδιάζουμε μαζί στο έντεχνο. Είναι το τραπέζι που μοιραζόμαστε στιγμές. Είναι τα έπιπλα που επιλέγουμε μαζί στο Residence. Είναι το κάθε μικρό και μεγάλο διακοσμητικό από το Maison. Το σπίτι σου είναι οικογένεια. Όπως η δική μας οικογένεια. Όμιλος επιχειρήσεων Καρπαθιωτάκης. Θα μας βρείτε στα καταστήματά μας. Έντεχνο by Καρπαθιωτάκης, Λεωφόρος Κνωσού 199. Maison, Λεωφόρος Κνωσού 160. Και Residence by Καρπαθιωτάκης, Λεωφόρος Κνωσού 259.

0: Ποιες σύντσες ταιριάζουν ιδανικά στο χώρο σου? Λειτουργικό Google, Tizen ή WebOS? Όποια και αν είναι η ανάγκη σου, έχουμε την ιδανική επιλογή για σένα. Ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Ο νούμερο 1 προορισμός για τη νέα σου τηλεόραση.
1: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική. Εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό.
2: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίου, Ηράκλειο.
3: Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διοργανώνει ημερίδα ενημέρωσης στο Ηράκλειο Κρήτης. Έλα να τα πούμε από κοντά τη Δευτέρα 6 Ιουλίου από τις 7.30 έως τις 8.30 το βράδυ στην Κοροναίου 4 στο Ηράκλειο Κρήτης. Μάθε για τα προγράμματα σπουδών, για τις δυνατότητες εγγραφής, για τις υποτροφίες σε Αθήνα και Λευκωσία και για τη φοιτητική ζωή στις δύο πόλεις. Κάνε δωρεάν το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Άριστον, το οποίο επιχορηγείται από το UNIC και ανακάλυψε το επάγγελμα που σου ταιριάζει. Για περισσότερες πληροφορίες, www.unic.ac.cy.
4: Music Club. 50 χρόνια εμπειρίας. 7.500 τετραγωνικά μέτρα. Η νούμερο 1 εισαγωγική εταιρεία πλακιδίων στην Κρήτη. Ξεχάσαμε κάτι?
5: Ναι, τις τιμές και παράδοση.
4: Με τιμές που δεν μπορεί κανείς να ανταγωνιστεί. Και παράδοση.
6: Γεια σας, από το Λεμονάκι είμαστε. Πού να τα αφήσουμε?
4: Καλώς ήρθατε στο Λεμονάκι's Home. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε δάπεδο και πλακάκι σε όλη την Ελλάδα. Και ακόμα, μπάνιο, κουζίνα, έπιπλο, όλα σε απίστευτες τιμές. Λεμονάκι's Home. Στην Κρήτη, πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Στην Αθήνα, Λεωφόρος Βουλιαγμένης 70 και στο lemonakishome.gr.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
3: Πίνε νερό. Λέγε όχι πιο συχνά. Και βάζε αντιλιακό κάθε μέρα. Ναι, και με συννεφιά. Κάποια πράγματα είναι πια αυτονόητα. Σειρά Luxurious Sun Care από την Intermed. Η πρώτη ολοκληρωμένη σειρά αντιλιακών με αντιεξοδοτικούς και ενυδατικούς παράγοντες, δερμοπροστατευτικές βιταμίνες και προηγμένα φωτοσταθερά φίλτρα UVA-UVB. Προσφέρει ενυδάτωση και προστασία για πρόσωπο, σώμα και μαλλιά. Σειρά Luxurious Sun Care. Και από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τα καλά. Intermed είναι η απάντηση. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδυσιολογικής Εταιρείας.
4: Ένα κύμα. A summer breeze. Ένα βότσαλο. A hug and a kiss. Premium Beach Bar Restaurant Kalua. Ώρα να απολαύσεις το καλοκαίρι. Day and night με εκλεπτισμένες γεύσεις και δροσερές προτάσεις στο πιο in summer spot. No words, just tastes, sounds and mystery. Kalua στην 25η Μαρτίου και για μπουδάκι στην παραλιακή Χερσονήσου. Η πιο premium εκδοχή του καλοκαιριού και της απόλαυσης.
5: Αγάπη μου, σήμερα θέλω κάτι ξεχωριστό. Να χαλαρώσω σε μια ξαπλώστρα στη θάλασσα.
6: Το έχω. Πάμε Caravel στην Αμουδάρα.
5: Έχει κάτι καλό να φάμε?
6: Από σούσι και απίθανα κοκτέιλ μέχρι απολαυστικές δημιουργίες με φρέσκα υλικά από ντόπιους παραγωγούς δίπλα στο κύμα.
5: Caravel, η exclusive πλευρά της διασκέδασης. Από το πρωί για καφέ, snack, brunch, έως το βράδυ με κρέαση ψάρι με την υπογραφή του διακεκριμένου σεφ Χρήστου Λάπα.
6: Caravel, 2810 824 724. Εκεί που η ηρεμία γίνεται πολυτέλεια.
7: Ιδέα.
8: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
9: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
8: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
9: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
8: Αισθάνεσαι σπίτι.
9: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
10: Από την πλατεία Ελευθερίας για όλο το νησί του Μίνωα. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μόνο επιτυχίες. Music Lab 105,8. Στο ίντερνετ musiclab.gr.

0: Music Club 105,8. Εδώ είμαστε και πάλι. Επιστρέψαμε και πάμε να μιλήσουμε για το πρώτο πανελλήνιο συνέδριο στην θεραπεία ζεύγους, το οποίο θα γίνει στην πόλη μας στο Ηράκλειο από τις 25 έως 27 Σεπτεμβρίου. Και στη τηλεφωνική μας γραμμή είναι η κυρία Ελένα Ιβαλιώτη, ψυχολόγος και συστημική θεραπεύτρια. Καλημέρα, καλημέρα, τι κάνετε?
1: Καλημέρα σας, καλημέρα σας κυρία Παπαδοπούλου. Καλά εσείς?
0: Μια χαρά. Τι ωραίο συνέδριο είναι αυτό και πόσο επίκαιρο είναι, κυρία Ιβαλιώτη, πραγματικά η θεραπεία ζεύγους?
1: Εξαιρετικά επίκαιρο, γιατί νομίζω αφορά σχεδόν κάθε σπιτικό, σχεδόν κάθε ειδικό.
0: Πραγματικά. Ποιος είναι ο στόχος του συνεδρίου? Είπα και πριν λίγο θα γίνει το Σεπτέμβριο, 25 Σεπτεμβρίου με 27 στην πόλη μας στο Ηράκλειο.
1: Πολύ σωστά.
0: Ο στόχος ποιος είναι? Να ενημερώσουμε, να κατευθύνουμε τα ζευγάρια, να τα βοηθήσουμε?
1: Ο στόχος, ο πρωταρχικός του συνεδρίου, κυρία Παπαδοπούλου, είναι να συναντηθούμε ειδικοί του πεδίου της θεραπείας ζεύγους από την Ελλάδα και την Ευρώπη, γιατί θα έχουμε εκλεκτούς καλεσμένους ομιλητές, και να ανταλλάξουμε τόσο θεωρητική γνώση όσο και κλινική εμπειρία για το πώς μπορούμε να προσφέρουμε καλύτερες υπηρεσίες στα ζευγάρια που έρχονται στα γραφεία μας, στα γραφεία των ειδικών θεραπείας οικογένειας και ζεύγους, να παρέχουμε όσο το δυνατόν καλύτερες και αρτιότερες επιστημονικές υπηρεσίες.
0: Υπό την αιγίδα του European Family Therapy Association, με πολλούς εκλεκτούς καλεσμένους από ό,τι βλέπω εδώ, αν θέλετε να μας τους αναφέρετε και εσείς στον αέρα.
1: Βεβαίως, θα είναι εδώ μαζί μας μεγάλη μας τιμή η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Οικογενειακής Θεραπείας, η κυρία Τελφένερ. Θα είναι οι δύο πρόεδροι των επιμέρους, αν θέλετε, τσάμπερς της Ευρωπαϊκής Εταιρείας. Και βέβαια θα είναι ο καθηγητής Προφέσορ Λινάρες, που είναι πολύ πολύ γνωστός σε εμάς τους συστημικούς θεραπευτές για τη δουλειά που έχει κάνει για τα ζευγάρια. Και βέβαια πολύ εκλεκτοί Έλληνες προσκεκλημένοι από την Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη, την Κρήτη βεβαίως, που άνθρωποι που έχουν πραγματικά δουλέψει 30 και 40 χρόνια στο πεδίο της θεραπείας ζεύγους. Μεγάλη τιμή για την Κρήτη, μεγάλη τιμή για την αλληλεπίδραση ΙΚΕ που έκανε το κάλεσμα σε αυτούς τους επιστήμονες και το αποδέχτηκαν με πολύ μεγάλη χαρά.
0: Και συγχαρητήρια και σε εσάς, κυρία Βαλιώτησα, πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής. Πώς θα ορίζετε τη συντροφική σχέση μέσα από την κλινική σας εμπειρία, την εποχή αυτή που διανύουμε και ζούμε?
1: Τι να πει κανείς τώρα σε 30 δευτερόλεπτα.
0: Ναι,
1: αυτό
0: ναι.
1: Που θα πω έτσι πολύ πολύ σύντομα είναι ότι συντροφική σχέση σημαίνει μοίρασμα, συντροφική σχέση σημαίνει συναισθηματική σύνδεση, συντροφική σχέση σημαίνει συνεξέλιξη.
0: Ποια είναι τα βασικά στοιχεία που συμβάλλουν στη δημιουργία και ολοκλήρωση της μιας λειτουργικής σχέσης?
1: Ειλικρινής επικοινωνία και μοίρασμα του συναισθήματος, αν μπορώ να το πω έτσι σε μπούλες.
0: Σωστά, ναι.
1: Το μοίρασμα του συναισθήματος, κυρία Παπαδοπούλου, είναι από τα σημαντικότερα συστατικά του να μπορέσουμε να πάμε παρακάτω. Να μπορέσουμε καταρχήν να αναγνωρίσουμε εμείς οι ίδιοι το συναίσθημά μας και κατόπιν να το μοιραστούμε με τον σύντροφό μας, ζητώντας του να το ακούσει, αν όχι να το καταλάβει.
0: Οπότε να μιλάμε, κυρία Ιβαλιώτη, να μην τα κρατάμε μέσα μας. Αυτό καταλαβαίνω εγώ από αυτά που μας λέτε.
1: Πολύ σωστά το λέτε. Να μιλάμε. Να μιλάμε. Ξέρετε, από τους πιο συχνούς μύθους των ζευγαριών που έρχονται στα γραφεία μας είναι ότι υπάρχουν πράγματα στις σχέσεις που είναι αυτονόητα. Σας πληροφορώ, 30 χρόνια διαβάζω για τη θεραπεία ζεύγους, δεν υπάρχει τίποτα αυτονόητο στην σχέση του ζευγαριού, αλλά και σε καμία σχέση εννοείται. Άρα να ζητάμε, να μιλάμε, να εκφράζουμε, να διεκδικούμε.
0: Πάρα πολύ σωστά και πάρα πολύ ωραία μας τα λέτε. Και με ποιους τρόπους μπορούμε έτσι μια προβληματική σχέση να την αλλάξουμε, μας είπατε πώς, αλλά επηρεάζει όμως και αρνητικά, δεν επηρεάζει πολύ αρνητικά για την καθημερινότητά μας και την ψυχική και σωματική υγεία μας?
1: Πολύ σωστά. Πάρα πολλές έρευνες διεθνώς που δείχνουν ότι μια δυσφορική, όπως λέμε, μια δύσκολη συντροφική σχέση μπορεί να επιδράσει αρνητικά τόσο στη σωματική όσο και στην ψυχική και πνευματική υγεία των δύο συντρόφων. Επομένως, ναι, είναι ένα πολύ σημαντικό κλειδί η καλή συντροφική σχέση για πάρα πολλά επίπεδα. Να μην αναφερθώ βέβαια για την ζωή και την ευεξία των παιδιών του ζευγαριού αυτού. Επομένως, ναι, είναι προτεραιότητα όταν υπάρχει μια δυσκολία δυσκολία στη σχέση τη συντροφική, να το φροντίσουμε αυτό, να τη φροντίσουμε αυτή τη δυσκολία για να μην γίνει μόνιμη, να μην γίνει έτσι όπως συνηθίζω να λέω χαριτολογώντας, να μην γίνει μπετόν αρμέ και μετά είναι δύσκολο να σπάσει. Όχι ότι δεν θα σπάσει τον μπετόν αρμέ, απλά θα είναι δυσκολότερο από το να αναγνωρίσουμε σύντομα τη δυσκολία και να αναζητήσουμε λύσεις.
0: Σωστά. Οπότε 25 έως 27 Σεπτεμβρίου καλούμε όλο τον κόσμο, μπορούμε όλοι να έρθουμε, πρέπει να δηλώσουμε συμμετοχή. Ποια είναι η διαδικασία για να παρακολουθήσουμε αυτό το πολύ ενδιαφέρον συνέδριο για τη θεραπεία ζεύγους?
1: Θα πω στο κοινό σας, στους ακροατές σας, θα πω ότι βεβαίως ναι, το συνέδριο απευθύνεται αρχικά σε επιστήμονες του πεδίου, αλλά εννοείται ότι είναι ανοιχτό για όλο τον κόσμο που θέλει να έρθει. Είτε μπορεί τώρα να μπει στην ιστοσελίδα του συνεδρίου μας, πρώτο Πανελλήνιο Συνέδριο στη Θεραπεία Ζεύγους, και να κάνει εγγραφή τώρα. Υπάρχει ένα χρηματικό κόστος, μια χρηματική συμβολή. Είτε την ίδια μέρα που θα ξεκινήσει το συνέδριο, 25 Σεπτεμβρίου στις 5 η ώρα το απόγευμα θα ξεκινήσουμε με τις εγγραφές, και να κάνει την εγγραφή του τότε στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης, υπό της οποίας την αιγίδα βρίσκεται και το συνέδριο αυτό, όπως υπό την αιγίδα βρίσκεται και του ΕΛΜΕΠΑ. Και της περιφέρειας Κρήτης βεβαίως θα ήταν αμέλεια μου να μην το αναφέρω.
0: Βέβαια, περιφέρεια Κρήτης.
1: Βεβαίως. Οπότε αυτός είναι ο τρόπος που μπορεί κανείς να συμμετάσχει.
0: Το συνέδριο που θα γίνει?
1: Στην Ιατρική Σχολή.
0: Στην Ιατρική Σχολή, όπως είπατε πριν. Μάλιστα, Βέβαια, γνωρίζουμε όλοι. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό που θα κάνετε και αυτό που έχετε οργανώσει, γιατί δυστυχώς είναι σημεία των καιρών οι άσχημες σχέσεις μεταξύ των ζευγαριών. Γι' αυτό και έχουμε και πάρα πολλά διαζύγια, έτσι δεν είναι?
1: Ισχύει. Τα διεθνή στατιστικά λένε ότι τα ποσοστά των διαζυγίων ξεπερνούν πια από τον πρώτο γάμο, λέμε, ξεπερνούν το 40%. Δυστυχώς, οπότε δεν είναι πάντα λύση το διαζύγιο, πάντα, κάποιες φορές μπορεί να είναι λύση σε κάποιες περιπτώσεις, αλλά βεβαίως το ζευγάρι οφείλει να το παλέψει αν εξακολουθεί να υπάρχει συνέστημα μεταξύ των δύο συντρόφων, που το συνέστημα είναι μια καλή συγκολητική ουσία, κυρία Παπαδοπούλου, δεν είναι όμως πανάκια.
0: Έτσι.
1: Άρα εξετάζουμε πρώτα αν υπάρχει συνέστημα μεταξύ των δύο συντρόφων, και αν υπάρχει συνέστημα μετά βλέπουμε πώς μπορούμε να γεφυρώσουμε τις διαφορές. Γι' αυτό και ο τίτλος του συνεδρίου μας, κυρία Παπαδοπούλου, είναι «Βαδίζοντας από τη διαφορά στη σύνθεση».
0: Πάρα πολύ ωραίο και πολύ σωστός τίτλος. Νομίζω ότι μας κατευθύνει πλήρως για αυτό που θα ακούσουμε αν παρευρεθούμε και εμείς στο συνέδριο.
1: Με μεγάλη μας χαρά.
0: Ναι, θα το ήθελα πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εύχομαι καλή επιτυχία. Θα τα ξαναπούμε βέβαια
1: καλά,
0: μέχρι 25
1: καλά.
0: Και 27 Σεπτεμβρίου που θα γίνει το συνέδριο. Πρώτο Πανελλήνιο συνέδριο λοιπόν στη θεραπεία ζεύγους, βαδίζοντας από τη διαφορά στη σύνθεση. Να ευχαριστώ πάρα πολύ την πρόεδρο, την κυρία Ελένη Αϊβαλιώτη. Έστω και αυτά τα λίγα που μας είπατε, νομίζω ότι είναι επικοδομητικά για τις ακροάτριες και τους ακροατές μας.
1: Σας ευχαριστώ ιδιαιτέρως. Να πω ότι ο στόχος μας ο επόμενος είναι αυτό το συνέδριο να γίνει ένας θεσμός για την Κρήτη, και η αλληλεπίδραση ΣΥΚΕ που το οργανώνει, που είναι ένα κέντρο εκπαίδευσης στη συστημική θεραπεία, να μπορεί να το διοργανώνει κάθε 3 χρόνια και να φέρνει εκλεκτούς καλεσμένους από την Ευρώπη και ολόκληρη την Ελλάδα. Κύριε Παπαδοπούλου,
0: σας το εύχομαι από καρδιά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Ευχαριστώ ιδιαιτέρως.
0: Καλή συνέχεια.
1: Γεια σας.
2: Το καλοκαίρι ακούω μόνο ένα σταθμό.
3: Τον ακούω στην παραλία.
2: Μπροστά στο κύμα.
3: Όταν κολυμπάω.
2: Όταν κολυμπάει.
3: Τι λέει ρε το άτομο.
2: Ακού και κολύμπα.
3: Music Club 105,8. Κολυμπάς μαζί του.

0: 8. Τον ακούω όπου και να πάω.
1: Εσύ δυνατά σε κάθε παραλία.
2: Music Club.
0: Music Club.
2: Music Club.
0: Music Club. 105,8.
3: Σήκωσε το τηλέφωνο ή να το κάνω πιο απλό. Στείλε μηνυματάκι στο Instagram ή στο Viber του σταθμού μας. 6970 11 10 58. Είναι ο μαγικός αριθμός που θα σου δώσει αμέσως τώρα ένα γεύμα για δύο στο Ocean Seaside στην ανάληψη Χερσονήσου. Στείλε μηνυματάκι γιατί λίγο πριν κλείσω την εκπομπή θα κάνω κλήρωση. Ένα γεύμα, παιδιά, εκεί στην Άμμο, στην παραλία, στο υπέροχο εστιατόριο του Ocean, με φοβερές και τρομερές και κλεπτισμένες πάνω απ' όλα γεύσεις. Σήμερα που είναι 3 Ιουλίου και γιορτάζει ο Άγιος Ιάκυνθος, να ξέρετε ότι κανονικά σήμερα γιορτάζουν οι ερωτευμένοι. Αυτός ο Άγιος είναι ο δικός μας Άγιος του έρωτα και όχι ο ξενόφερτος ο Άγιος Βαλεντίνος. Να το θυμάστε αυτό. Σύμφωνα με την Ορθόδοξη Εκκλησία, ο Άγιος Ιάκυνθος υπηρετούσε τέλος πάντων τον έρωτα και την αγάπη. Να που λέγαμε πριν και για τις σχέσεις και για το συνέδριο που θα γίνει για τα ζεύγη και σας το παρουσιάσαμε. Άγιος Ιάκυνθος, παιδιά, γι' αυτό και περιμένουμε με ανυπομονησία τα Ιακύνθια στα Νόγια, που είναι πάρα πολλές εκδηλώσεις για πολλές ημέρες εκεί μέσα στον Ιούλιο, που περνάμε πάρα πολύ καλά και νομίζω ότι όλο το Ηράκλειο πηγαίνει στα αγαπημένα μας Ανόγια να στείλω τα φιλιά μου και την αγάπη μου, ξέρω ότι μας ακούτε και από εκεί. Και για τη συνέχεια να πάμε να ακούσουμε Κατερίνα Λιόλιου, αγαπημένη Κατερίνα Λιόλιου, σάρωσε στα βραβεία ΜΑΤ, συνεχίζει να σταρώνει. Για την επόμενη θα τραγουδήσει αυτή τη φορά, αφιερώστε το όπου θέλετε εσείς και όπου ταιριάζει. Yeah.

0: καλοκαίρι θα λιώσω πάνω σε μια ξαπλώστρα.
1: Πρώτη ξαπλώστρα κύμα.
2: Το καλοκαίρι σου, οι επιτυχίες σου.
3: Λουκουμάδες.
2: Το ραδιόφωνο σου, Music Club 105,8.
4: Χέρια ψηλά που λέει και ο αγαπημένος μας Μιχάλης Χατζηγιάννης. Είμαστε εδώ στο Music Lab 105,8 και έχουμε στην παρέα μας και τον όμιλο Καρπαθιωτάκη με τα υπέροχα έπιπλα. Παιδιά, μοντέρνα σαλόνια, καναπέδες, τραπέζια, τραπεζαρίες. Τι να πρωτοπώ για το όμιλο Καρπαθιωτάκη σε τρία σημεία στην πόλη, τρία καταστήματα. Για να έχεις πιο πολλές επιλογές, όχι τίποτα άλλο. Έντεχνο by Καρπαθιωτάκης, Residence by Καρπαθιωτάκης και φυσικά το Μεζόν και τα τρία Σιλεοφόρο Κνωσού, όπου θα βρεις έπιπλα για όλο το σπίτι, ειδικά στο Μεζόν θα βρεις και πολύ πολύ μοντέρνα έπιπλα που δεν θα τα συναντήσεις πουθενά αλλού. Αγαπάμε όμιλο Καρπαθιωτάκη, αγαπώ όμως και ένα ζευγάρι πάρα πολύ εγώ του showbiz, τον Νίνο με τη Ζόζεφιν. Χάρηκα πάρα πολύ με την επανασύνδεσή τους και από ό,τι φαίνεται όχι μόνο δεν το κρύβουν πλέον, αλλά κάνουν και συναυλίες μαζί. Χτες λοιπόν πραγματοποιήθηκε η πολυαναμενόμενη συναυλία του Νίνο μαζί με τη Ζόζεφιν στο City Garden Festival, συγκεντρώνοντας περισσότερους από 7.000 θεατές. Ήταν εξαιρετικό, λέει, το πρόγραμμα, αλλά και υψηλού επίπεδου όλο αυτό που παρουσίασαν τα δύο παιδιά μαζί. Μάλιστα έγινε και η απονομή του χρυσού σίγκλ «Τι κάνεις». Σας το έλεγα και προχθές ότι έγινε χρυσό το τραγούδι, γιατί το αγαπήσατε και εσείς ακροατές από την πρώτη στιγμή. Την απονομή έκανε φυσικά ο CEO της Heaven Music, Σπύρος Σταμούλης, ο οποίος είναι χάρη τους δύο καλλιτέχνες για τη σημαντική επιτυχία. Ένα τραγούδι που έγραψε φυσικά ο Νίνο, όπως θυμάστε, όταν τα ξαναβρήκε με τη Ζόζεφιν. Καλά, ο Νίνο, παιδιά, όταν χωρίζει, γράφει τα πίστευτα. Ξεχνάω εγώ τότε την τριλογία του χωρισμού, όταν είχε χωρίσει από τον πρώτο του γάμο. Τώρα που είναι ερωτευμένος, περιμένω κάτι πολύ ερωτικό από τον Νίνο. Εντυπωσιακή προσέλευση κοινού, πολύ ωραίοι μαζί στη σκηνή. Νίνο και Ζόζεφιν, θα ήθελα και εγώ πάρα πολύ να τους δω κάπου στο Ηράκλειο. Άντε βρε παιδιά, τι κάνετε, φέρτε τους εδώ.

0: Έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
2: Full και λίγα λες.
1: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
2: Εγγύηση? Τι μου λες?
1: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
2: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
1: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Όπα, τι βλέπω φίλε, καινούριο αμάξι. Το παλιό είναι, απλώς το έπλυνα και επανέφερα το χρώμα. Και έγινε έτσι. Wow, εδώ μιλάμε για κανονική μεταμόρφωση. Όχι αγόρι μου, μιλάμε για Auto Clean Aerikos. Η πιο ολοκληρωμένη πρόταση για καθαρισμό αυτοκινήτων στο Ηράκλειο. Auto Clean Aerikos. Εσωτερικό και εξωτερικό πλύσιμο. Βιολογικός καθαρισμός. Γυάλισμα. Κέρωμα. Αδιαβροχοποίηση. Τοποθέτηση φημεζαμιών. Τηλέφωνο 6976-412405. Auto Clean Aerikos. Και έχεις ένα νέο αμάξι ολοταχώς.
4: Παγωτό με γεύση πορτοκαλόπιτα.
5: Πού ταξιδεύεις πάλι?
4: Στα ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης. Με τόση ποικιλία σε σνακς, παγωτά και δροσερές σαλάτες, πού θα είμαι?
5: Σωστά. Ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης. Για χειροποίητο παγωτό και παγωτίνια, ή στα πεζά θα είσαι, ή στη Λεωφόρο Δημοκρατίας 51 ή Κορονοϊού 5 στο Πάρκο Θεοτοκόπουλου. Ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης. Καφές, ροφήματα, βουτήματα, σιροπιαστά και χειροποίητο παγωτό σε απίστευτες γεύσεις. Τούρτες με ή χωρίς ζαχαρόπαστα, όπως τις είχες φανταστεί.
4: Παγωτό με πραλίνα αμυγδάλου.
5: Άντε πάλι.
6: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
7: Πάμε δυνατά και σταθερά.
6: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
8: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
9: μέχρι όσο θέλω εγώ.
8: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στο Ηράκλειο Evans 13. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
10: 15 χρόνια τώρα το Insurance Market κάνει την ασφάλιση απλή. Και τώρα κάνει λίγο πιο απλή και τη ζωή σου. Μπες στο insurancemarket.gr και λάβε μέρος στην κλήρωση για 15.000 ευρώ.
11: Τι θα κάνουμε με τα παιδιά μας το καλοκαίρι? Θα σκαρφαλώνουν στους τοίχους.
12: Τα έγραψα στο εκπαιδευτήριο Summer Camp ή Sofia.
13: Εκπαιδευτικό Summer Camp.
12: Στα ή Sofia. Τα παιδιά δεν τρέχουν ανεξέλεγκτα κάτω από τον ήλιο. Μαθαίνουν διασκεδάζοντας. Κάνουν επανάληψη της περσινής τάξης, προετοιμάζονται για την επόμενη και απασχολούνται με δραστηριότητες όπως ρομποτική, εικαστικά, πυλογλυπτική.
13: Εκπαιδευτικό Summer Camp η Σοφία. Τσαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη.
12: Περιορισμένες θέσεις. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 2564 25. Τσαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη.
14: Για φημίσεις, γέλα!
15: Βάλε τώρα μουσική.
0: Ένας μαραθώνιος μουσικής ξεκινάει τώρα.
16: Μόνο επιτυχίες.
17: Μόνο επιτυχίες.
16: Μόνο επιτυχίες.
0: Music Club 105,8. Δώσε ένταση.
14: Είναι

0: Πάμε παραλία με Music Club στα ηχεία. Music Club 105,8.
1: Πάμε παραλία με Music Club στα ηχεία λοιπόν. Παρέχει με την Galco Cretan Aluminium Construction. Αν χτίζεις, αν ανακαινίζεις, θα πας στην Galco μας στην Πεζά Ηρακλείου. Διαφορετικά θα μπει στο calco.gr. Και μην ξεχνάτε ότι η Galco μας προμηθεύει και τους φίλους κατασκευαστές τη χοντρική, εφόσον εξειδικεύεται σε συνεπίπεδες πόρτες ασφαλείας. Θα βρείτε έτοιμα κουφώματα αλουμινίου, είτε σπαντός τύπου και με χρωματιστό πλαίσιο, βιοκλιματικές, άντε να το πω, πέργολες και άλλα πολλά. Τέλος οριστικό για το breakfast at Star. Γενικότερα σήμερα τελείωσαν όλα τα πρωινάδικα, έτσι. Αποχαιρέτησε ο Λιάγκας, αποχαιρέτησε η Σούπερ Κατερίνα. Τέλος όμως οριστικό έπεσε στην εκπομπή της Ελένης Χατζίδου και του Ετεοκλή Παύλου, που πάρα πολύ μου άρεσαν εμένα, παιδιά. Ήταν καθαρά ψυχαγωγικό αυτό το πρωινό. Με βαθιά συγκίνηση λοιπόν και με δάκρυα στα μάτια η Ελένη Χατζίδου αποχαιρέτησε το τηλεοπτικό κοινό, λέγοντας χαρακτηριστικά: λέγαμε ότι θα γεράσουμε εδώ, αλλά δεν γίνονται όλα όπως τα περιμένει στη ζωή. Καλά, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Συγκινημένος και ο Ετεοκλής Παύλου, είπε όμως Χατζίδου: θα γεράσουμε μαζί, αγάπη μου. Είναι πολύ ευτυχισμένο το ζευγάρι και πολύ ερωτευμένο. Και μάλιστα κάποια στιγμή τόνισαν ότι μακάρι όλα τα παιδιά που είχαμε στο πάνελ, είχαν και ένα εξαιρετικό πάνελ, να απορροφηθούν σε άλλες εκπομπές και να κάνουν καλύτερα βήματα και μια καλή σταδιοδρομία στην τηλεόραση. Αυτό τώρα βέβαια σημαίνει ότι μάλλον δεν θα δούμε τη Χατζίδου πουθενά με τον Ετεοκλή Παύλου, για να εύχονται έτσι το πάνελ τους να απορροφηθεί απαλού. Αλλά εμένα μου αρέσανε πάρα πολύ σαν τηλεοπτικό ντουέτο. Μακάρι να τους δούμε κάποια στιγμή και κάπου αλλού. Καλές διακοπές, τι να πω εγώ τώρα. Δεν πειράζει, κάνε διακοπές, Ελένη Χατζίδου. Τώρα να άραξε, ξεκουράσου, γιατί η τηλεόραση έχει πάρα πολύ κούραση. Πιστέψτε και εμένα, παιδιά, που την υπηρετώ τόσα χρόνια. Και μετά βλέπουμε. Θέλω επιγόντως διακοπές, σου λέει και ο Μαρτάκης.

0: Radio Diet Tips με τη Σαβίνα Μαστρογιάννη. Music Club 105,8.
1: Πάμε στην αγαπημένη μας διαιτολόγο τη Σεβίνα Μαστρογιάννη για να μας πει τι θα κάνουμε ακόμα και στις διατροφές. Σεβίνα μου, περιμένω να δώσω τα φώτα σου.
2: Καλημέρα. Σήμερα θέλω να κρατάτε σημειώσεις.
1: Ναι.
2: Διότι θα πούμε 5 top συνδυασμούς τροφών.
1: Ναι.
2: Τώρα, το γιατί, να εξηγήσουμε ότι σύμφωνα με κλινικές μελέτες, αυτές οι τροφές αλληλεπιδρούν μεταξύ τους και απορροφάμε καλύτερα τα θρεπτικά τους συστατικά. Όταν
1: τέλεια.
2: Τα καταναλώνουμε μαζί. Λοιπόν, ξεκινήσουμε. Το νούμερο ένα συνδυασμός είναι αυγό με αβοκάντο.
1: Το αγαπημένο μου, ναι.
2: Ναι. Έχουμε καλά λιπαρά, οπότε απορροφάμε καλύτερα τη βιταμίνη D από το αυγό. Ντομάτα και ελαιόλαδο, που είναι πανεύκολο και νομίζω ότι πολλοί το κάνουμε, οπότε θα λέγαμε πάλι αυξάνονται τα διοξειδωτικά από το ελαιόλαδο. Δηλαδή τα αντιοξειδωτικά της ντομάτας μας βοηθούν να απορροφήσουμε καλύτερα αυτά τα αντιοξειδωτικά, τέλος πάντων. Ντομάτα λοιπόν με ελαιόλαδο. Το νούμερο 3 είναι σπανάκι ή φακές με λεμόνι, όπου εδώ η βιταμίνη C κάνει το μία μικρό σίδηρο που κρύβουν αυτές τις φυτικές τροφές να απορροφάται καλύτερα. Το επίσης συνδυασμός που μπορεί να συναντήσουμε και με ποτό, αλλά εμείς δεν θέλουμε, είπαμε, το ποτό, είναι καρότα με ξηρούς καρπούς ή ελαιόλαδο, δηλαδή καροτάκι με ξηρούς καρπί, είναι ένα πολύ ωραίο σνακ που πάλι και εδώ έχουμε πολύ καλή απορρόφηση αντιοξειδωτικού, όπως είναι η βήτη καροτίνη. Και θα πω και έναν τελευταίο συνδυασμό, μπορεί να τον βάλουμε στο πρωινό μας ή στο βραδινό μας, γιαούρτι με βρώμη ή μούρα, ή και το συνδυασμό αυτών και των τριών.
1: Τέλεια. Αυτό μου το έχεις και εμένα πρωινό, το γιαούρτι με τα μούρα, και είναι και εκπληκτικό και πολύ νόστιμο. Θα το πω αυτό.
2: Εδώ συναντάμε πάλι τις προβιωτικές ίνες, ας πούμε, που τρέχουν τα προβιωτικά που έχει το γιαούρτι. Οπότε είναι πολύ καλή συνδυασμή, γιατί δεν φτάνει μόνο να τρώμε υγιεινά, μας ενδιαφέρει να τρώμε και έξυπνα, να απορροφάμε όσο το καλύτερο αυτά που τρώμε.
1: Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία. Θα τα ανεβάσουμε βέβαια τα tips σου και τους συνδυασμούς, γιατί είναι βασικό να ξέρουμε τι θα κάνουμε, ακόμα και στις διακοπές. Δηλαδή, τι πρέπει να τρώμε.
2: Ακριβώς.
1: Γιατί όταν δεν είσαι σπίτι σου, δεν τα φτιάχνεις εσύ, δεν τα βρίσκεις έτοιμα, τα ψάχνεις.
2: Ακριβώς. Και να πούμε ότι αυτό είναι οι συνδυασμοί, είναι ότι τονώνουν καλύτερα και το ανασωπητικό μας σύστημα, κάτι το οποίο είναι αναγκαίο. Να έχουμε πολύ δυνατό ανασωπητικό σύστημα με όλα αυτά που έχουμε να αντιμετωπίσουμε, είτε μέσω της διατροφής μας, είτε του στρες που μπορεί να βιώνει ο καθένας μας ή κάποια θέματα υγείας που έχουμε να αντιμετωπίσουμε.
1: Τέλεια. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Αυτά από εμένα.
1: Σεβίνα Diet στο Instagram. Να βρείτε τη Σεβίνα μας στο Instagram, παιδιά, που ανεβάζει και πολύ ωραία βιντεάκια και ωραία TikTok και ωραίες συνταγές. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια.
2: Και εγώ σας ευχαριστώ. Φιλιά.
1: Λάκια. Πολλά.

σπίτι σου δεν είναι απλώς τετραγωνικά. Είναι η κουζίνα που σχεδιάζουμε μαζί στο έντεχνο. Είναι το τραπέζι που μοιραζόμαστε στιγμές. Είναι τα έπιπλα που επιλέγουμε μαζί στο Residence. Είναι το κάθε μικρό και μεγάλο διακοσμητικό από το Maison. Το σπίτι σου είναι η οικογένεια. Όπως η δική μας οικογένεια. Όμιλος επιχειρήσεων Καρπαθιωτάκης. Θα μας βρείτε στα καταστήματά μας. Έντεχνο by Καρπαθιωτάκης, Λεωφόρος Κνωσού 199. Μεζόν, Λεωφόρος Κνωσού 160. Και Residence by Καρπαθιωτάκης, Λεωφόρος Κνωσού 259.

0: μαγεύει με τα πιάτα του. Ολόφρεσκο ψάρι, κρέας ορίμανσης μπροστά στη θάλασσα. Σούσι από τον σεφ Κομπαγιάση και πολλές ακόμα επιλογές.
1: Ωραίο ακούγεται το Ocean Seaside.
0: Και με παιδική χαρά. Ocean Seaside, στην ανάληψη. All Day Restaurant. Βρείτε μας στα social για κρατήσεις και για τα event του καλοκαιριού.
1: Αναλαμβάνουμε γάμους, βαπτίσεις και πάρτι γενεθλίων.
0: Ocean Seaside, στην ανάληψη.
2: Ανώτερες σπουδές ACME. Εδώ και 11 χρόνια η νούμερο 1 δύναμη στην επαγγελματική εκπαίδευση στην Κρήτη, στο κέντρο του Ηρακλείου. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και καινοτόμα προγράμματα εξειδίκευσης, ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ πού θα εμπιστευτείς το μέλλον σου? acme.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίο.
0: Υπάρχουν πράγματα που δεν τα πιστεύεις αν δεν τα ζήσεις. Αναδρομές και η ατμόσφαιρα έτοιμη να γράψει ιστορία σε κάθε σας εκδήλωση. Εκλεπτισμένες γεύσεις με την υπογραφή της Νεκταρίας Κοκκινάκη. Τρεις χώροι που η φιλοξενία σε αγκαλιάζει. Αναδρομές Hall, κτήμα Ήβη και κτήμα Καλίστη. Εκεί που η μαγεία της στιγμής γίνεται πραγματικότητα. Αναδρομές στις Αρχάνες.
3: Έχεις ακούσει για το The Twins Beach Bar?
4: Διπλή διασκέδαση, διπλή απόλαυση.
3: Φαντάσου τον εαυτό σου να χαλαρώνει στην ξαπλώστρα πίνοντας χειροποίητο μοχίτο δίπλα στο κύμα.
5: The Twins Beach Bar. Τη μεγάλη παραλία του Αρίνα με ιδιωτικό πάρκινγκ. The Twins Beach Bar.
6: The Twins Beach Bar. Ζήστε το καλοκαίρι.
7: Τι μαγείρεψες, μυρίζει φανταστικά.
8: Ρολό πασέτα από το κρεοπωλείο Φραγκιαδάκης στον Άγιο Μύρονα. Από τα λίγα κρεοπωλιά με γνήσιο ντόπιο χοιρινό.
7: Σοβαρά, κρεοπωλείο Φραγκιαδάκης είπες, στον Άγιο Μύρονα? Αξίζει μια βόλτα με την οικογένεια.
8: Ρίξε και μια ματιά στα τυροκομικά. Γαλομιζήθρα, ανθόγαλο, ξινόχοντρο. Έχει ό,τι παραδοσιακά προϊόντα φαντάζεσαι. 20 μέτρα μετά το αστυνομικό τμήμα. Δε χάνεται.
7: Κρεοπωλείο Φραγκιαδάκης, Άγιος Μύρονας. Η παράδοση στο πιάτο σου.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
3: Στην ANEC Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κριτική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η ANEC Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anec.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. ANEC Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
4: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
5: Μπύρα Heineken κουτί 6x330 ml, 5x34 και 5 έξτρα ποντί. Πάρι ζαυραστή Θράκης γεύσης, το κιλό 3,93. Φασολάκια στρογγυλά φρόζα 1 κιλό, 1,99.
4: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
6: Ανάψε πράσινο! Ξύπνα,
7: Πώς να ξυπνήσει όταν δεν έχει κοιμηθεί στο οικοσύστημα Sleep Perfect της MediaStrom? Ανακάλυψε μοναδικές εκτόσεις σε στρώμα, μαξιλάρι και κάλυμα για τέλεια στήριξη, απόλυτη άνεση και υγιεινή. Γιατί ο τέλειος ύπνος αξίζει πολλά και κοστίζει λίγο. Μόνο από τη MediaStrom, τον δικό σου Sleep Coach. MediaStrom. Κοιμάσαι καλά. Ζεις καλύτερα.
6: Άιντε, κοιμηθήκαμε!
8: Βρείτε τη MediaStrom στο Ηράκλειο σε δύο σημεία. Στη Λεωφόρο Κνωσού 256 και στη Λεωφόρο 62 Μαρτύρων 171. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-236-500. MediaStrom. Κοιμάσαι καλά, ζεις καλύτερα.
9: Από την κορυφή του Ψιλωρίτη για όλα.

0: Ελάτε να γίνουμε ένα υπέροχο στο Δωρής Φέρι. Σας προσκαλεί την Τετάρτη 8 Ιουλίου στο Παγκρίτιο Στάδιο για μια μεγάλη συναυλία με την πιο ερωτική φωνή της Ελλάδας. Με τον διπλά βραβευμένο Θοδωρή Φέρι, πήρε και το βραβείο του καλύτερου λαϊκού καλλιτέχνη και το καλύτερο λαϊκό τραγούδι με το Κατάματα. Μεγάλη συναυλία, παρέα με το ραδιόφωνο όμως, με το Music Club 105,8. Θα δώσουμε και προσκλήσεις από Δευτέρα εννοείται. Αλλά εσείς, για να είστε σίγουροι, γιατί πάμε για sold out, μπείτε και κλείστε και τα εισιτήριά σας. Γιώργος Λιάγκας. Δεν ξέρω πότε θα ανταμώσουν οι δρόμοι μας ξανά, είπε ο Γιώργος Λιάγκας στην τελευταία του εκπομπή. Άγνοια έχει το τηλεοπτικό του μέλλον. Πώς γίνεται τώρα ένας Λιάγκας να μην ξέρει τι θα κάνει του χρόνου? Το μόνο σίγουρο είναι ότι σήμερα είχαμε ένα φορτισμένο φινάλε για το πρωινό. Μπορεί να μην ήμασταν πρώτοι φέτος, είπε ο Λιάγκας, αλλά είχαμε μια πάρα πολύ δυνατή σεζόν. Έκανε έτσι την αποτίμησή του, αν και όπως χαρακτηριστικά δήλωσε δεν του αρέσει καθόλου. Οι πρώτες εκπομπές δεν του αρέσουν καθόλου, όταν ξεκινάει δηλαδή η σεζόν, και η τελευταία που πρέπει να πει κάποια πράγματα. Ευχαρίστησε τους συνεργάτες του, ευχαρίστησε τους πάντες. Μάλλον μέσα στο καλοκαίρι θα σκεφτεί τι θα κάνει, αλλά από ό,τι άφησε να εννοηθεί, αλλάζει τελείως. Δεν θα τον δούμε σε κάτι πρωινό. Η τηλεόραση αλλάζει, παιδιά, στην Ελλάδα. Μπορεί πρόσωπα που είχατε συνηθίσει να βλέπετε να μην τα βλέπετε πια, να μπουν και καινούργια. Πολύ ενηγματικά μας τα είπε ο Γιώργος Λιάγκας και πολύ συγκινημένος. Εμένα μου αρέσει ο Λιάγκας, σας το έχω πει πάρα πολλές φορές και τον παρακολουθώ. Και μου αρέσει που έχει άποψη και τα λέει και έξω από τα δόντια. Εντάξει, μπορεί κάποιες φορές να κάνει και κάποια λάθη. Όλοι τα κάνουμε. Αλλά είμαι πολύ περίεργη να δω τι θα κάνει του χρόνου και λογικά θα πάει σε ένα άλλο κόνσεπτ. Όλες οι εκπομπές τελείωσαν σήμερα. Η Τσιμτσιλή αποχαιρέτησε και εκείνη το κοινό. Μπήκανε μέσα με μηχανές, λέει, στο στούντιο. Πάθε σοκ η Τσιμτσιλή. Είναι αυτά τα ωραία που τη κάνει ο Φραγκολιάς. Με το πάνελ της. Εντάξει, άντε καλό καλοκαίρι να τους ευχηθούμε. Να δούμε και τι θα γίνει. Και με αποχωρήσει και το Happy Day. Γλυκό πικρά τα συναισθήματα. Αλλάζουν οι εκπομπές, αλλάζουμε κι εμείς. Τίποτα δεν μένει σταθερό, μόνο το καλοκαιράκι μας. Πάμε να παρτάρουμε για τη συνέχεια. Για ακούστε.
1: Ας ακούσουμε τώρα, το ξέρουμε.
2: Σαν παρέστηση εσύ, σε προβάλλεις μπροστά μάτια μου.

0: καλοκαίρι θα είναι γεμάτο τρέλα.
1: Τρελό καλοκαίρι.
2: Τρελό καλοκαίρι με το ράδιο κολλημένο εδώ. 1, 0, 5, 8. Music Club 105,8.

0: Music Club 105,8 εδώ είμαστε και πάλι επιστρέψαμε. Καλώς τη Χρύσα την κυρία Τζι που ήρθε να μου κάνει παρέα γιατί με λυπήθηκε που είμαι μόνη ολομόναχη σαν το λεμόνι.
1: Ναι,
0: είδε στο TikTok
1: που μιλάω. Ναι,
0: έτσι.
1: Σε ένα που αγαπάω, ναι. Αυτή η διάθεση υπάρχει γιατί είναι καλοκαίρι, παιδιά. Είμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού. Μπήκε Ιούλιο. Καλό μήνα σου, ακροατέ σου.
0: Βέβαια, βέβαια. Ευχαριστούμε, Χρύσα. Καλό μήνα και σε σένα.
1: Εντάξει, και λογικό, ρε Κωνσταντίνα, τώρα εσύ είσαι εδώ στο στούντιο και να σκέφτεσαι παραλίες και να σκέφτεσαι διακοπές και να σκέφτεσαι νησιά και να σκέφτεσαι μαγιό και να σκέφτεσαι διάφορα τέτοια.
0: Πέστε, ρε Χρύσα, μα δεν είναι δηλαδή τώρα λογικό να τα πούμε στον άρθρο νομικό. Δεν έπρεπε να μας δίνει και Ιούλιο και Αύγουστο άδεια, δηλαδή.
1: Δεν θέλω να ανακατευτώ σε αυτά, δεν θέλω να βάλω λόγια.
0: Μα κάνει πολύ ζέστη. Εντάξει, έχω το κλιματιστικό.
1: Βέβαια, εδώ έχει το air conditioning.
0: Εδώ που τα λέμε, είναι χτες. Βγήκα να πάω για ψώνια 2 η ώρα που τελειώνει την εκπομπή. Και λέω, βρε, καλά, ήμουν μες στο στούντιο με το air conditioning. Εγώ πού πάω.
1: Συζητώ. Ναι,
0: να τα λέμε όλα.
1: Πάρα πολύ ζέστη αυτές τις μέρες. Επίσης, Κωνσταντίνα, θα σου πρότεινα πίσω στις οθόνες να βάλεις έτσι καμιά παραλία, καμιά θάλασσα.
0: Δε, τις έχω κλειστές. Πενθώ γιατί οι άλλοι κάνουν μπάνια και εγώ είμαι στο στούντιο.
1: Ποιοι άλλοι, όλοι οι άλλοι.
0: Ο κόσμος μου στέλνει από τις παραλίες.
1: Κοίτα, μην ορκίζεσαι τώρα με τους λαγοκέφαλους ότι κάνουν και μπάνια.
0: Καλά, ναι. Είδες την. Πού ήταν, παιδιά, στη Σίμη. Στη Σίμη, Φω και τεράστια που εμφανίστηκε στα Ριχά. Και έκανε μπάνιο με τους λιώμενους. Φοβερό.
1: Εγώ είχα δει φώκια στα Χανιά, στο παλιό λιμάνι.
0: Και εγώ έχω δει στην Αλόνισο, που είναι και το θαλάσσιο πάρκο μας. Έχω δει φώκες, ναι, 2-3 φορές. Αλλά αυτή ήταν και τεράστια, εκπληκτικό, εντάξει, τώρα, κοίτα. Να σου πω κάτι, όλο και κάτι θα συναντήσεις φέτος. Κάνα καρχαρία, κάνα λαγοκέφαλο, καμιά φώκια, καμιά φάλαινα.
1: Τους λαγοκέφαλου, φάλαινες, ναι, τώρα δεν ξέρω, και αυτές έχουν έρθει νομίζω.
0: Ναι, στη Λευκάδα δεν εμφανίστηκαν οι φάλαινες.
1: Τι συμβαίνει,
0: αφού γράφουν όλοι μπάνιο, δεν θα κάνουμε αυτό καλοκαίρι. Εντάξει, παιδιά, απλά
1: ωραία,
0: λίγο προσοχή θέλει.
1: Εγώ να σου πω την αλήθεια. Εγώ τα τελευταία 4 χρόνια δεν πάω στη θάλασσα.
0: Έλα, ρε Χρύσα.
1: Μόλις άκουσα για λαγοκέφαλο, οπότε δεν ξαναπήγα. Και φέτος, ειδικά που γίνεται αυτό που γίνεται, πήγα σε παραλία. Ναι. Στην αρχή λέω, θα μπω δυναμικά φέτος το καλοκαίρι. Ναι. Και ήρθε ένα στα πόδια μου τεράστιο, του έχω ανεβάσει το τίτλο.
0: Αλήθεια, δεν
1: έχει
0: το έχω δει.
1: Έχει πάρει 1 εκατομμύριο προβολές, θα το δείξω σε λίγο.
0: Αλήθεια, πού ήταν αυτό, Νότια Κρήτη?
1: Ναι, δεν θέλω να πω πού.
0: Όχι, Νότια, ήταν, Νότια ή Βόρεια,
1: ναι,
0: αυτό.
1: Γιατί, παιδιά, επειδή με ρωτάνε και στο TikTok ναι. Πού και πού, παιδιά, υπάρχουν παντού αυτή τη στιγμή λαγοκέφαλοι. Και δεν θέλω να στιγματίσω συγκεκριμένη παραλία.
0: Ναι, βέβαια, σωστό, μα υπάρχουν παντού. Κοίτα, εγώ πέρυσι.
1: Παντού
0: θα σου πω τώρα κάτι. Πέρυσι κάνω μπάνιο, είχα πάει στην Εύβοια διακοπές. Πάω κάθε χρόνο και κάποια στιγμή βγαίνω. Τώρα το συνειδητοποιώ. Βγαίνω από τη θάλασσα και ένιωσα ένα τσίμπημα και ρώτησα το καλοπυράγχας, λέω εγώ, με τσίμπησε. Βγαίνω έξω και τρέχει η γάμπα μου αίματα και δεν σταματούσε και βλέπω ένα κομματάκι που έλειπε. Λοιπόν, τώρα που τα σκέφτομαι, λέω.
1: Λες.
0: Και πέρυσι σίγουρα με είχε δαγκώσει λαγοκέφαλος, αλλά τότε δεν τα ξέραμε. Άρα εντάξει, μην γινόμαστε υπερβολικοί. Πάντα υπήρχαν, παιδιά. Πάντα.
1: Τα τελευταία χρόνια, όχι πάντα. Τα τελευταία χρόνια. Έτσι, απλά τους αφήσαμε να εξελιχθούν και να αναπτυχθούν και να γίνει αυτός ο γαμός.
0: Πιάσ' το καλάμι και πάμε στο κούλε τώρα.
1: Έλα, φέρτο.
0: Πάμε για ψάρεμα. Το πρωί μέχρι το βράδυ.
2: Music Club. 105,8.

0: τίποτα άλλο.
1: Τίποτα άλλο. Music Lab 105,8. Κωνσταντίνα Παπαδοπούλου, Χρήσα Κυρατζή. Σήμερα το παρεάκι το δυνατό. Και άκου, έλα, φιλενάδα, πάμε. Κατάστημα Λελεδάκης. Ναι. Πάντα στην παρέα μας, ο φίλος μας ο Μιχάλης.
2: Τα φιλιά μου.
1: Τα φιλιά μας και Μιχάλη. Την αγάπη μας. Έτσι, κατάστημα Λελεδάκης για τους άντρες που θα πάνε να επιλέξουν ό,τι ρούχα θέλουν από μαγιό, από casual, από ωραία τζινάκια, υφασμάτινα παντελόνια, μέχρι και κουστούμια θα βρει στο κατάστημα Λελεδάκης. Mm-hmm. Δικαιοσύνης 17.
2: Και τώρα γάμοι γίνονται, χαμός.
1: Χαμός. Γι' αυτό σας λέω, παιδιά, και σε καλές, πολύ καλές τιμές. Γάμοι και μετά Μουντιάλ. Γιατί τώρα τα γόρια βλέπουν Μουντιάλ, κατάλαβες, Χρύσα?
2: Βέβαια.
1: Βλέπεις καθόλου?
2: Η αλήθεια είναι ότι λίγο κλεφτά, δεν έχω κάτσει να δω έτσι αγώνα, ρε παιδί μου.
1: Άμα σου πω ούτε εγώ.
2: Έτσι.
1: Άμα σου πω ούτε εγώ που είμαι και φίλαθλος.
2: Μόνο, μόνο, ναι, στον, ναι, όφη κάθομαι. Και
1: εγώ, πες τα, ρε φίλε. Μα γι' αυτό ταιριάζουμε εμείς.
2: Το είδες το ντοκιμαντέρ?
1: Φυσικά και το είδα.
2: Ωραίο, ε.
1: Βέβαια, έμεινε ξύπνια μέχρι τις 3 τα ξημερώματα προχτές το βράδυ για να το δω στο Replay TV. Γιατί δεν τα κατάφερα την πρώτη μέρα.
2: Α, εγώ το είδα την επόμενη στις 12.
1: Ναι, ναι.
2: Το μεσημέρι.
1: Α, ναι, που το έπαιξε κανονικά η Κοσμοτέ. Το είδα εγώ στο Replay TV. Λοιπόν, άκου τώρα που λέμε για Μουντιάλ. Γιατί το Μουντιάλ αρέσει και στις γυναίκες, αλλά για άλλους λόγους.
2: Για πες, για ποιους?
1: Για τους πολύ ωραίους ποδοσφαιριστές που έχει. Βέβαια.
2: Για πες.
1: Θες να σου πω τους πιο όμορφους του φετινού Μουντιάλ?
2: Πόσοι είναι καταρχάς?
1: Είναι πάρα πολλοί. Έχουν μια κορυφαία δεκάδα μπροστά μου. Εντάξει, εκτός του Ρονάλντο. Ρονάλντο τώρα είναι παντός καιρού.
2: Σ' αρέσει ο Ρονάλντο σαν άντρας? Σ' αρέσει?
1: Προσωπικά δεν τρελαίνομαι. Ούτε εσύ, ε. Εντάξει. Ναι, δεν ξέρω δηλαδή αν ήταν εδώ δίπλα μου, ας πούμε, και έπαιζε στον όλο καλή ώρα.
2: Κοίταξε να δεις.
1: Αν δεν τον κοιτούσα, ναι.
2: Πολλές φορές βλέπεις έναν άντρα και λες, οκ. Okay, και μετά, αν δεις από κοντά, είναι αυτό που θα σου βγάλει η άβρα, αυτό που θα μιλήσει.
1: Καλά,
2: ναι. Σημασία, κατάλαβες.
1: Αυτό είναι στάνταρ. Μπορεί να αλλάξει γνώμη.
2: Λοιπόν, από κοντά, ολόκληρο Ρονάλντο.
1: Έτσι. Ροντρίγκο Ντε Πολ. Νούμερο 1,
2: Αργεντινός.
1: Γιατί εγώ είμαι Αργεντινή στο Μουντιάλ, να ξέρεις.
2: Ναι.
1: Μέσος κατέκτησε την πρωτιά ότι είναι ο πιο ωραίος του Μουντιάλ. Έλα εδώ, έλα κάτι δίπλα μου. 74,18 πήρε. Λοιπόν, ωραίο πρόσωπο, ωραίος ο Ροντρίγκο.
2: Αυτός είναι, εδώ είναι ανοιχτό το μικρόφωνο.
1: Ωραίος.
2: Αυτός είναι ο πιο ωραίος.
1: Ναι,
2: δηλαδή,
1: ναι. Έλα, ωραίος τώρα. Εμείς βλέπουμε κάτι φωτογραφίες στο γυμναστήριο, παιδιά.
2: Ωραία.
1: Αυτή τη στιγμή. Δεύτερη θέση.
2: Θέλω να δω και τους άλλους. Όχι, θέλω να δω και τους άλλους.
1: Γερμανός Kai Havertz. Όντως πολύ ωραίος. Έχασε, λέει, την πρωτιά. Ναι. Ενώ ήταν πρώτος αυτός. Αυτός θα σ' αρέσει τώρα. Ωραίος αυτός. Νόνι Μαντουέκε.
2: Ναι, ναι.
1: Νεαρός επιθετικός Άγγλος.
2: Okay.
1: Μερά στα μαλάκια, εντάξει.
2: Με λαμψός
1: όμορφος. Μοχάμεντ Σαλάχ στην τέταρτη θέση. Είναι ο ηγέτης της Αιγύπτου, λέει αυτός.
2: Για να τον δω. Ωραίος.
1: Ναι. Να, εσύ που πας εκεί στα Ντουμπάι και σε αυτά τα. Που μοιάζει με. Έντρικ Φελίπε.
2: Ναι.
1: Ο Μορέιρα Ντε Σόουζα, τον ξέρω αυτό, νεαρός Βραζιλιάνος στάρ. Αρέσει πάρα πολύ στις νεαρές ηλικίες. Σον Χέουγκ, ναι.
2: Έχουμε,
1: αν τους λέω και σωστά.
2: Νότιο
1: Κορεάτης. Να το, ναι. Στη λίστα.
2: Έλα.
1: Με τους πιο ωραίους του Μουντιάλ φέτος.
2: Εντάξει, δεν είναι στα γούστα μας τώρα.
1: Ρε, με τον Πάνο Καλίδη δεν μοιάζει αυτός. Τραγουδιστή, το φίλο μου. Πάρα πολύ. Κινεζοφέρνει λίγο ο Καλίδης. Νίκ Βουλτεμάντε είναι Γερμανός. Στην 7η θέση. Πάλι Γερμανός.
2: Έλληνα δεν έχουμε, εντάξει.
1: Δύο Γερμανοί. Μα δεν παίζει η Ελλάδα. Πώς να έχουμε Έλληνα?
2: Δεν παίζει η Ελλάδα.
1: Εντάξει.
2: Αν ήταν όμως η Ελλάδα, δεν θα είχαμε.
1: Εννοείται και θα δεν θα είχαμε τον Μπακασέτα μέσα, ρε εσύ, φιλενάδα στους top καλύτερους. Τζόναθαν Τά είναι 8ος, πάλι Γερμανός. Τρεις από τη Γερμανία λοιπόν είναι στους πιο ωραίους του Μουντιάλ. Και τη δεκάδα κλείνει ο Ολλανδός επιθετικός Βουτ Βέκχορτς. Να το πω σωστά. Βούτα μέσα, λοιπόν.
2: Κάτσε, είναι Γερμανός κι αυτός.
1: Όχι, Ολλανδός.
2: Ολλανδός.
1: Λοιπόν, εμένα μου άρεσε ο δεύτερος. Να μας πούν και τα κορίτσια, οι ακροάτριες. Να μας στείλουν μηνυματάκι να μας πούν.
2: Ο πρώτος.
1: Ο πρώτος που βγήκε πρώτος φέτος.
2: Ναι, νούμερο ένα είναι.
1: Έτσι, άντε. Στείλτε μας κι εσείς ποιος σας αρέσει ποδοσφαιριστής φέτος από το Μουντιάλ. Για να δούμε τα κορίτσια.

0: μέσα.
1: Έρχονται στον Music Club 105,8.
2: Η ζωή δεν είναι τίποτε άλλο από συναισθήματα. Συναισθήματα που δημιουργούνται σε χώρους που νιώθεις ασφάλεια, άνεση, ανάγκη για δημιουργικότητα. Συναισθήματα που δημιουργεί η Ορφανός IFD. Μελέτη χώρου με ειδικά σχεδιαστικά προγράμματα που σας προσφέρουν εργονομικές προτάσεις. Εντυχιζόμενες χειροποίητες κουζίνες σε κλασικά και μοντέρνα σχέδια. Ντουλάπες και πόρτες στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Σχεδιάζουμε και δημιουργούμε για σας έναν χώρο όπως τον είχατε ονειρευτεί. Ορφανός Interior Furniture Design. Λεωφόρος Παπαναστασίου 148. Τηλέφωνο 2810-325555. Βρείτε μας στο www.orfanosifd.gr, στο Facebook και στο Instagram. Ζήστε το συνέστημα μαζί μας.
3: Κάθε φορά που ο χώρος σας έχει ανάγκη από ασφάλεια, εργονομία και στυλ, επισκεφτείτε την Calco Cretan Aluminium Construction. Τα πάντα για το αλουμίνιο. Κουφώματα, πέργολες, γκαραζόπορτες, κάγκελα αλουμινίου σιδήρου, σίτες, σχέση ποιότητας και τιμής με λύσεις για κάθε γούστο με την εγγύηση Calco. Σύμφωνα με τις δικές σας απαιτήσεις και τις ανάγκες του σπιτιού ή της επιχείρησής σας. Calco. Θα μας βρείτε στα πεζά Ηρακλείου, στα social media και στο 2816-008888. Calco. Κατασκευές χωρίς όρια.
4: Κουμπάρα, η βάπτιση είναι όνειρο. Ο μικρός παίζει στον πεδότοπο και εμείς απολαμβάνουμε το κρασί μας ήσυχοι.
5: Πραγματικά, το κρέας λιώνει στο στόμα και το λάδι μυρίζει χωριό. Αγνά τοπικά προϊόντα που θα θυμούνται όλοι.
4: Και ιδιωτικό άνετο πάρκινγκ.
5: The Thermos Events.
4: Βάπτιση, γάμος, αραβώνας.
5: Από το 1993, στο The Thermos Events στο Τσαλικάκι, κάνουν τις εκδηλώσεις σας αξέχαστες. The Thermos Events, 2810-311-173 και στα social.
4: Η σφραγίδα της επιτυχίας σε κάθε κοινωνική εκδήλωση.
6: Μπαμπά, τι είναι οδική βοήθεια?
7: Αν μείνουμε στο δρόμο, έρχεται βοήθεια.
6: Και η νομική προστασία?
7: Προστασία, αλλά νομική.
6: Και η απαλλαγή?
7: Αυτό δεν είναι και τόσο απλό, να σου το εξηγήσω.
6: Ή μπορούμε απλά να μπούμε insurance market?
7: Απλό είναι να έχεις κάποιον να σου εξηγεί τα ασφαλιστικά ανθρώπινα. Στο insurance market βρίσκεις εύκολα όσα χρειάζεσαι και έχεις δίπλα σου ανθρώπους να σε βοηθούν σε κάθε βήμα. Insurance market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
5: Μάρε μίο, θάλασσα μου.
2: Πίτσα από ξυλόφουρνο. Ζυμαρικά με γνήσιες ιταλικές συνταγές. Λαχταριστό ριζότο. Αυθεντικά ιταλικά γλυκά και μοναδικά δροσιστικά κοκτέιλ. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Καφές, μπραντς και παραλία.
5: Καλά, μην το κάνεις τόσο μελοδραματικό. Πες απλώς ότι πεινάς. Μάρε μίο, παραλιακή Χερσονήσου, λίγο πριν το Καλούα. Βρες μας στο Instagram Μάρε μίο, Χερσόνησος.
2: Μάρε μίο, αυθεντικά ιταλικό. Απόλυτα καλοκαιρινό.
8: Διαφημίσεις, γέλα!
9: Βάλε τώρα μουσική.
1: Ένας μαραθώνιος μουσικής ξεκινάει τώρα.
10: Μόνο επιτυχίες.
11: Μόνο επιτυχίες.
10: Μόνο επιτυχίες.
1: Music Club 105,8. Δώσε ένταση.
2: Όταν ήταν μικρή, ήθελε να γίνει πριγκίπισσα. Ναι, δύσκολη γέρη για πρίγκιπες. Μετά ήθελε να γίνει βασίλισσα της νύχτας. Άστο, κορίτσι μου, άστο, δεν κάνεις. Τελικά έγινε η βασίλισσα του ραδιοφώνου και σου φτιάχνει την ημέρα εδώ και χρόνια στο Music Club 105,8. Κωνσταντίνα Παπαδοπούλου, μία και μοναδική, κάθε πρωί 11 με 2 στο Music Club 105,8. Lady Dynamia. Άσε που έχει και την καλύτερη παρέα. Μαζί της η Άρτεμις Πεντζοπούλου.

0: Παίζει δυνατά μπροστά στο κύμα.
1: Παίζουμε δυνατά μπροστά στο κύμα. Music Club 105,8. Κατάματα και Θοδωρής φέρει το καλύτερο λαϊκό τραγούδι της χρονιάς σύμφωνα με τα βραβεία ΜΑΤ και την ψηφοφορία του κοινού. Βέβαια, βέβαια, και καλύτερος λαϊκός τραγουδιστής ο Φέρης φέτος. Εντάξει, το άξιζε, Χρύσα. Είχε μία χρονιά. Όνειρο.
2: Είναι τρομερός, αλήθεια είναι. Και πέρα από καλλιτέχνης και πολύ καλός άνθρωπος. Πολύ καλό παιδί, συμφωνείς?
1: Πάρα πολύ καλό παιδί. Είναι ο Φέρης, ο φίλος μου. Του στέλνω τα φιλιά μου, αγάπη μου. Θοδωρή μου, σε περιμένουμε την Τετάρτη 8 Ιουλίου στο Παγκρίτιο Στάδιο. Και να ξέρετε, παιδιά, γιατί έχω μιλήσει με τον Θοδωρή από το χειμώνα, ότι ανυπομονεί για αυτή τη συναυλία στο Παγκρίτιο Στάδιο. Οπότε μπαίνουμε όλοι στο διαδίκτυο, κλείνουμε τα εισιτήριά μας, γιατί ετοιμάζει υπερπαραγωγή ο Φέρης μας.
2: Τα έχει πει τώρα εσένα.
1: Τα έχει πει. Θέλει πάρα πολύ. Θέλει πολύ καιρό να εμφανιστεί στο Παγκρίτιο και να κάνει συναυλία. Και ξέρεις,
2: συγγνώμη, δεν έχει ξαναπάει Παγκρίτιο?
1: Όχι, πρώτη φορά. Είναι η πρώτη φορά που θα τραγουδήσει.
2: Υπάρχει μια αγωνία, έτσι.
1: Ναι, υπάρχει και ένα δέλεα, ρε παιδί μου. Θέλει να δει πολύ κόσμο
2: μόνος
1: από κάτω. Ναι, ναι, εντάξει, θα έχει και τους πιο μικρούς που θα ανοίξουν το πρόγραμμα. Αλλά είναι η πρώτη του φορά στο Παγκρίτιο στάδιο και ανυπομονεί, ξέρεις, να δει και τον κόσμο. Κοίτα το Ηράκλειο, τον αγαπάει πάρα πολύ,
2: ναι,
1: το Φέρι.
2: Ναι. Εγώ πιστεύω θα πάει σούπερ. Θα πάει πολύ καλά.
1: Και αυτός αγαπάει πολύ το Ηράκλειο, γι' αυτό και χρόνια έρχεται στο Ηράκλειο. Ναι. Έχει και φίλους στο Ηράκλειο. Την Τετάρτη, λοιπόν, παρέμε Music Club 105,8. Θοδωρής Φέρης στο Παγκρίτιο Στάδιο σε μια πολύ μεγάλη συναυλία, στη μεγαλύτερη του καλοκαιριού.
2: Πού θα είσαι, εσύ πάνω στις κερκίδες ή κάτω?
1: Θα δω. Μπορεί να είμαι και από πίσω.
2: Πού σ' αρέσει.
1: Στα καμαρίνια. Πίσω backstage με το Θοδωρή θα είμαι. Ξέρεις, θα πάω να του ευχηθώ, να του πω: Θοδωρή μου, καλή επιτυχία. Έχει πολύ κόσμο, μην έχεις αγωνία, βγες.
2: Να τον ευψυχώσεις.
1: Ναι, να κάνουμε κανένα warm up όπως κάνουμε συνήθως. Αυτά.
2: Ναι.
1: Ας σε πάρω μαζί να πάμε.
2: Πάμε μαζί.
1: Να μας πει και το άλλο το αγαπημένο μου: το όνειρο θα είναι ξανά. Καλά,
2: έχει
1: όλα.
2: Όλα, παιδιά, είναι πολύ ωραία.
1: Όλα τα αγαπάμε
2: όλα
1: από Θοδωρή.
2: Ένα και ένα. Μπράβο.
1: Όλα. Λοιπόν, λίγο πριν από το τέλος, λίγο θα κάνουμε την κλήρωση με τη Χρύσα να σας δώσουμε και ένα γεύμα για δύο άτομα στο Ocean Seaside στην ανάληψη Χερσονήσου. Αλλά μην ξεχνάτε, αν είστε μελλοντικός γαμπρός ή μελλοντική νυφούλα, αναδρομές στις Αρχάνες. Το αναδρομές Hall και τα δύο πανέμορφα κτήματα Ήβη και Καλίστη είναι στη διάθεσή σας. Είτε για το γάμο, είτε για την βάπτιση. Πάμε να ακούσουμε και ένα Κώστα Μαρτάκι τώρα να σου το αφιερώσω, Χρύσα, για ακού.
2: Πάμε.

0: Ακούστες όλα.
1: Ναι.
0: Μαγιό αντιλιακό ραδιόφωνο.
1: Ναι, καλέ.
0: Όλα. Φύγαμε.
2: Το αντιλιακό μου, το μαγιό και το ραδιόφωνο μου.
0: Music Club 105,8.
3: Το παρεάκι σου στην παραλία.
4: Music Club 105,8. Έχω και εγώ το καλύτερο παρεάκι σήμερα. Έχεις πολλά πολλά φιλιά από τον Γιάννη Χρύσα που μας ακούει από την Αθήνα.
5: Γεια σου Γιάννη.
4: Θέλω να με βοηθήσεις να κάνουμε την κλήρωση.
5: Εννοείτε.
4: Λίγο πριν από το τέλος να πατήσεις το κουμπί. Πάτα ρε Χρύσα,
5: πάτα.
4: Μπράβο, για να δώσουμε
5: ένα
4: γεύμα για δύο άτομα στο Ocean. Ωραίο το Ocean στην ανάληψη. Φοβερό φαγητό,
5: ωραίο,
4: παιδιά.
5: Ναι,
4: παιδιά,
5: ωραίο,
4: δεν υπάρχει. Θα σε πάρω να πάμε. Τι φρέσκα ψάρια, τι κρεατικά, τι σούσι. Εξαιρετικό. Λοιπόν, και έχουμε την νικήτρια. Είναι η φίλη μας η Μαρία Σκουλατάκη. Μπράβο, βρε Μαρία! Μπράβο!
5: Συγχαρητήρια, συγχαρητήρια.
4: Θα περάσει τέλεια, αυτό είναι το μόνο σίγουρο.
5: Εννοείται, αυτά είναι ωραία πράγματα.
4: Τι θα κάνεις το σουκού, για πες που θα πας.
5: Α, το σουκού, λοιπόν, ναι. Κοίταξε να δεις. Θα πάω πλάκα, Ελούντα.
4: Ναι, Ελούντα, αγαπημένη,
5: εκεί,
4: ναι, πλάκα,
5: πάντων.
4: Ναι.
5: Οπότε, ναι, είναι ωραία εκεί.
4: Πάρα
5: δεν θα πάω
4: ωραία.
5: Χρόνια.
4: Να πας απέναντι και Σπιναλόγκα.
5: Είχα πάει πρόσφατα, εντάξει, δεν ξαναπάω τώρα στην Αλόγα. Θα πάω να ράξω, καταλαβαίνεις, εκεί έχει κάτι μαγαζιά τώρα αυτό, παραλίες.
4: Είναι πάρα πολύ ωραία.
5: Είναι ωραία τα νεράκια εκεί.
4: Ναι, εμένα η Ελούντα είναι από τα αγαπημένα μου μέρη στην Κρήτη.
5: Εσύ
4: δηλαδή,
5: τι θα
4: Ελούντα,
5: κάνεις,
4: Ελούντα
5: Κωνσταντίνα,
4: και Χανιά, είμαι in love. Είμαι in love.
5: Πες μας εσύ τι θα κάνεις.
4: Εγώ περιμένω φιλοξενούμενος από Αθήνα, οπότε θα κινηθώ εδώ. Έχω γάμο αύριο που δεν μπορώ να λείψω. Ναι, να πω στον Γιώργο στην Αγγελικούλα να ζήσουν από τώρα. Έχουμε γάμο και θα είναι και ο Σαμόλης καλεσμένος, οπότε θα περάσουμε ωραία.
5: Καλεσμένος θα τραγουδήσει κιόλας.
4: Θα τραγουδήσει. Αυτό εννοώ.
5: Α, θα τραγουδήσει.
4: Βέβαια, μας πει και το Λίρε. Άρα, μας πει τα δικά του, τα καινούργια.
5: Εντάξει, τώρα που πες Σαμόλη. Και ο Γρηγόρης Σαμόλης θα κάνει μεγάλη συναυλία.
4: Βέβαια, στο Παγκρίτο, 1η Αυγούστου. Πες τα Χρύσα και το διοργανώνει ο Όφη. Λέσχη του Όφη.
5: Α, ναι.
4: Βέβαια.
5: Αυτό δεν το ήξερα.
4: Η κεντρική λέσχη του Όφη με υποστήριξη της ΠΑΕ Όφη διοργανώνει τη συναυλία του Γρηγόρη Σαμόλη. Ο οποίος επίσης, όπως λέγαμε για το Φέρι, πρώτη φορά θα εμφανιστεί στο Παγκρίτιο.
5: Καλά. Δεν τον φοβάμαι καθόλου τον Γρηγόρη Σαμόλη.
4: Ναι, και άκου, θα έχει και τραπέζια κάτω κανονικά. Σα πανηγύρι.
5: Το ξέρω αυτό, εκεί έχω κλείσει ήδη εγώ.
4: Ναι. Εκεί θα πάμε εμείς, Χρυσά. αλλά να πούμε στον κόσμο, βέβαια, να μπαίνει να κλείνει τα εισιτήριά του, γιατί Σαμόλη είναι αυτό. Μην τα αφήνετε, παιδιά, τελευταία στιγμή.
5: Ναι, ναι, ναι. Μην μπείτε, ξέρω εγώ, έχει χώρο, θα βρούμε. Παιδιά, μπείτε και κλείστε τα τώρα.
4: Πάμε τώρα μία φέρι. Κλείστε του φέρι.
5: Θα έρθουν από όλη την Κρήτη, έτσι.
4: Ναι, θα γίνει χαμός.
5: Ναι, πρώτα φέρι.
4: Φέρι, μετά έχουμε Γιώργο Σαμπάνη στο Τεχνόπολης, βέβαια, από την Κρέτα Νάρτ.
5: Ναι.
4: Έχουμε διάφορα.
5: Πες κι άλλα να ξέρουμε, Κωνσταντίνα.
4: Έρχεται η Φουρέιρα στο
5: Παγκρίτιο.
4: Ναι, βέβαια. Μετά Γρηγόρη Σαμόλης 1η Αυγούστου, όπως είπαμε. Εντάξει, το Αυγουστιάτικα τώρα θα σας τα πω πιο μετά.
5: Εντάξει, ναι.
4: Όλα αυτά παρέα με Music Club. Όλα. Λοιπόν, Χρύσα, ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα σου.
5: Και εγώ,
4: να έρχεσαι να σε βλέπουμε και να σε ακούμε. Και εμείς. Φιλάκια πολλά από εμένα την Κωνσταντίνα. Καλό Σαββατοκύριακο, παιδιά. Να περάσετε όσο πιο όμορφα γίνεται. Και μην ξεχνάτε ότι και το Σουκού έχουμε ετοιμάσει την καλύτερη μουσική για όλους εσάς. Είτε είστε σε κάποια παραλία.
5: Ναι, παίζετε κάτι πολύ ωραία.
4: Δεν παίζουμε
5: ωραία. Ναι, ναι, ναι, μ' αρέσουν πάρα πολύ.
4: Και τα remix μας τα
5: κοινά. Τα remix, ναι, αυτά.
4: Είναι πιο summer.
5: Δεν το συζητώ. Φιλιά πολλά.
4: Music Club, φιλάκια, παιδιά, γεια σας.
0: Ο Music Club 105,8 παρουσιάζει.
6: Όσο θα γυρίζει η γη,
7: Θοδωρής Φέρης, Όσο θα γυρίζει η γη του. Ο ερωτικός καλλιτέχνης Θοδωρής Φέρης την Τετάρτη 8 Ιουλίου θα βρίσκεται στο Παγκρίτιο Στάδιο στο Ηράκλειο Κρήτης για μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Θοδωρής Φέρης, Όσο θα γυρίζει η γη, tour. Εισιτήρια στο more.com. Παραγωγή Panic Life Productions.
0: Με την υποστήριξη του Music Club 105,8. Ραδιόφωνο όπως το θες.
8: Έλα ρε φίλε, έσπασα το τζάμι στο μαγαζί.
9: Art Glass Νεόπουλος ήταν.
8: Όχι.
9: Γι' αυτό έσπασε.
8: Και τώρα.
9: Και τώρα ήρθε η ώρα. Art Glass Νεόπουλος.
10: Γυάλινα κάγκελα, αυτόματες πόρτες και γυάλινες ντουζιέρες. Art Glass Νεόπουλος. Ασύγκριτη ποιότητα για μέγιστη αντοχή.
11: Art Glass Νεόπουλος. Παύλου Μπακογιάννη 15. Άγιος Ιωάννης Χωστός. Τηλέφωνο 2810 320 800.
10: Art Glass. Σπάμε τα όρια. ασφάλεια, όχι το γυαλί.
1: Όπω, φίλε, Νάδα, τι έκατσε και έφτιαξε πάλι. Πόσε ώρε ήσουν στην κουζίνα?
12: Γιατί βγαίνω και καθόλου από εκεί? Από τότε που μου έφτιαξαν την καινούργια μου κουζίνα στο Home Design Σακλαμάκη, δεν ξεκολλάω. Να ανησυχήσω.
1: Να την απολαύσει. Αυτή δεν είναι απλή κουζίνα. Είναι έργο τέχνη.
12: Home Design Σακλαμάκη. Κουζίνε με χαρακτήρα, εργονομία και ποιότητα. Από το σχεδιασμό μέχρι την υλοποίηση. Με συνέπεια στην παράδοση, στις καλύτερες τιμές.
1: Σακλαμάκι σου λέω!
12: Και στον εκθεσιακό τους χώρο βρίσκεις αυτό που θες.
1: Home Design Σακλαμάκης. Μενελάου Παρλαμά 79, στον Εσταυρωμένο. Τηλέφωνο 2810-371-226. Ο ειδικός στις κουζίνες.
11: Όταν στο κλασικό δίνεις αντισυμβατική νότα, τότε είσαι ο μαέστρος της δόμησης. Είσαι οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός και κατασκευή προκατασκευασμένων και συμβατικών κατοικιών. Έκδοση άδειας και παράδοση του έργου με το κλειδί στο χέρι. Ακόμη, κεραμοσκεπές.

0: Ο Λαβύρινθος κατά τη μυθολογία βρίσκεται.
1: Μα κυρία, αφού πήγαμε χθες ένα γάμο στα πεζά, είναι ο Λαβύρινθος. Και είναι μυθικός.
2: Λαβύρινθος, μοντέρνος, ανακαινισμένος, με ήχο και φωτισμό τελευταίας τεχνολογίας και

0: στα πεζά. Τηλέφωνο 2810 743 545.
1: Γιώργο, θα μας βγάλεις για φαγητό?
2: Μπαμπά, μου έταξες παιδότοπο.
3: Μα είναι βραδιά bowling.
2: Και ηλεκτρονικά μου έταξες.
3: Ωραία, έχω την τέλεια λύση. Ηράκλειο Bowling Center και Ηράκλειο Fun Factory.
1: Ηράκλειο Bowling Center και Fun Factory με ιδιωτικό πάρκινγκ.
3: Τεράστιοι χώροι με τον πιο μοντέρνο παιδότοπο. Bowling, ηλεκτρονικά παιχνίδια και υπέροχα γευστικά πιάτα. Ηράκλειο Bowling Center και Ηράκλειο Fun Factory. Ο πιο δραστήριος πολυχώρος καθημερινά για όλους και για όλες τις ώρες.
4: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμη αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Bepanthen Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
5: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαράκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, Pepsi Regular Twist 1,5 λίτρο, 1 ευρώ και 19 λεπτά. Όλα τα παγωτά Magic 440 ml με έκπτωση 50%. Γιώτη Ζελέ, φράουλα ή ροδάκινο 2 x 165 γραμμάρια, 1 ευρώ και 26 λεπτά. Με μια συσκευασία Baby Lino Sensitive Value Pack, δώρο μορομάντιλα Baby Care Sensitive Triple Pack. Ελληνική χοιρινή πανσέτα με οστό 6 ευρώ και 20 λεπτά το κιλό. Και ελληνικά κεράσια 4 ευρώ και 30 λεπτά το κιλό.
6: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
7: Ένα κύμα. A summer breeze. Summer breeze. Ένα βότσαλο. A hug and a kiss. Premium Beach Bar Restaurant Καλούα. Ώρα να απολαύσεις το καλοκαίρι. Day and night με εκλεπτισμένες γεύσεις και δροσερές προτάσεις στο πιο in summer spot. No words, just tastes, sounds and mystery. Καλούα, στην 25η Μαρτίου και για μπουδάκι στην παραλιακή Χερσονήσου. Η πιο premium εκδοχή του καλοκαιριού και της απόλαυσης.
8: Αγάπη μου, σήμερα θέλω κάτι ξεχωριστό. Να χαλαρώσω σε μια ξαπλώστρα στη θάλασσα.
9: Το έχω. Πάμε Caravel στην Αμουδάρα.
8: Έχει κάτι καλό να φάμε?
9: Από σούσι και απίθανα κοκτέιλ μέχρι απολαυστικές δημιουργίες με φρέσκα υλικά από ντόπιους παραγωγούς δίπλα στο κύμα.
8: Caravel, η exclusive πλευρά της διασκέδασης. Από το πρωί για καφέ, snack, brunch έως το βράδυ με κρέαση ψάρι με την υπογραφή του διακεκριμένου σεφ Χρήστου Λάπα.
9: Caravel 2810 824 724. Εκεί που η ηρεμία γίνεται πολυτέλεια.

0: Νίκος Χαλκούσης non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Γεια σας, είμαι η Άννα Βύση και μην νομίζετε ότι ακούω και Νίκο Χαλκούση, γιατί ακούω μόνο Νίκο Χαλκούση.

0: Χαλκούσης non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Γεια σας, είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης. Για καλή παρέα, ακούτε non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση.

0: έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Στη σημερινή εποχή δεν αρκεί να βλέπετε μόνο το ακριβό. Χρειάζεται να βλέπετε το σωστό. Στη Savakis Materials and More σας δείχνουμε πρώτα την ποιότητα, γιατί ξέρουμε τι αποτέλεσμα αξίζει ο χώρος σας. Με λύσεις που ταιριάζουν στο έργο, στο στυλ και στις ανάγκες σας. Χιλιάδες πλακάκια ετοιμοπαράδοτα, διακοσμητικά πάνελ για άμεση αισθητική ανανέωση, είδη υγιεινής, οικοδομικά υλικά και εξυπηρέτηση με κύρος. Και τώρα, λόγω ανακαίνησης του εκθεσιακού χώρου, επιλεγμένη κωδική πλακιδίων διατίθενται από 6,90 € το τετραγωνικό μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Savakis Materials and More. Πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Πεπαγνή. Σωστή επιλογή. Ισχυρό αποτέλεσμα.
2: Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είσαι εσύ. Αυτή την εβδομάδα μόνο στα καταστήματά μας θα βρείτε όλες τις πολυκαφετιέρες και καφετιέρες εσπρέσο σε άπαιχτες τιμές.
3: Πολυκαφετιέρα Krups Dolce Gusto 45 €. Καφετιέρα DeLonghi Nespresso 79 €. Καφετιέρα Espresso αυτόματη Philips με μήλο άλεσης 229 €. Η προσφορά ισχύει μέχρι το Σάββατο 4 Ιουλίου. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
2: Ηλεκτρικά Carvelas, μέλος του ομίλου Γιουρόνης. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη Δό Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Καρβελάς.
4: Κάθε φορά που ο χώρος σας έχει ανάγκη από ασφάλεια, εργονομία και στυλ, επισκεφτείτε την Calco Cretan Aluminium Construction. Τα πάντα για το αλουμίνιο. Κουφώματα, πέργολες, γκαραζόπορτες, κάγκελα αλουμινίου σιδήρου, σίτες, σχέση ποιότητας και τιμής με λύσεις για κάθε γούστο με την εγγύηση Calco. Σύμφωνα με τις δικές σας απαιτήσεις και τις ανάγκες του σπιτιού ή της επιχείρησής σας. Calco. Θα μας βρείτε στα πεζά Ηρακλείου, στα social media και στο 2816-00-8888. Calco. Κατασκευές χωρίς όρια.
5: Ωχ, πάλι χτύπησα το αυτοκίνητο.
6: Μην πανικοβάλλεσαι. Ο Βενιανάκης τα φτιάχνει όλα από το 1983.
5: Μα δεν θέλω να μείνω χωρίς αυτοκίνητο και θέλω να γίνει επισκευή μέσω ασφάλειας.
6: Μα φυσικά. Συνεργάζονται με όλες τις ασφαλιστικές. Έχουν και αυτοκίνητο αντικατάστασης.
1: Φανοπείο Βαφείο. Βενιανάκης. Σε νέο χώρο. Με σύγχρονες εγκαταστάσεις στη ΒΥΠΕ. Οδό ΣΥΤΑ. Απέναντι από τα Αωράκια. Τηλέφωνο 2810-256-936. Φανοπείο Βαφείο Βενιανάκης. Εκεί που τα ατυχήματα ανήκουν στο παρελθόν.
7: Γιώργο, πώς σου φαίνεται το φαγητό?
8: Είναι τέλειο. Τόσο νόστιμο και τόσο ζουμερό. Να έρθουμε και με τα παιδιά. Θα το λατρέψουν.
7: Το έχουν λατρέψει ήδη. Παρήγγειλα στο σπίτι. Σου το είπα. Ψητοπολείο Σπύρος.
8: Ψητοπολείο Σπύρος. Ποιότητα που θα την βρείτε μόνο εδώ. Προϊόντα μόνο από φρέσκα κρεατικά της διπλανής πόρτας. Ψητοπολείο Σπύρος. Χριστομιχάλη Ξυλούρη 53. Και με delivery στο 2810-311-421. Η παλιά συνήθεια ακόμη πιο απολαυστική.
9: Τέλειωσε το Λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
10: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
11: Καλημέρα, Αλέξα. Ποιος έχει το καλύτερο φρέσκο ντόπιο κρέας στην Κρήτη?
12: Καλημέρα, Μάνο. Αναλύω, το βρήκα. Η Ιερονιμίδης. Ποιότητα και εξυπηρέτηση.
11: Αχα! Το ήξερα!
12: Nice to meet you.
1: Κρεοπολία Ιερονιμίδης. Μόνο ντόπια και ελληνικά κρέατα. Χειροποίητα παρασκευάσματα. Και για τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις, η ποιότητα Ιερονιμίδης κάνει κάθε γιορτή αξέχαστη. Από το 1980 με δύο καταστήματα. Χριστομιχάλη Ξυλούρη 55 και Ολυμπιονικών 1 πριν το Παγνί.
12: Nice to meet you.
11: Μην κουνηθείς, έτσι όπως κρατάς τη σαγκριά και πέφτει πάνω σου ο ήλιος, είσαι για φωτό.
5: Ναι, αλλά να φαίνονται και τα πιάτα με φόντο, τους κάκτους και τη θάλασσα.
11: Ω, γράφει ωραία στην κάμερα. Κάνε tag να σ' ανεβάσουν.
13: El Puerto, Mexican food by the beach και cocktails με θέα το απέραντο γαλάζιο.
1: El Puerto, κράτα τη στιγμή.
14: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον ΣΥΦΑΚ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον ΣΥΦΑΚ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του ΣΥΦΑΚ.
15: Ανάψε πράσινο! Ξύπνα,
16: Πώς να ξυπνήσει όταν δεν έχει κοιμηθεί στο οικοσύστημα Sleep Perfect της MediaStrom? Ανακάλυψε μοναδικές εκτόσεις σε στρώμα, μαξιλάρι και κάλυμα για τέλεια στήριξη, απόλυτη άνεση και υγιεινή. Γιατί ο τέλειος ύπνος αξίζει πολλά και κοστίζει λίγο. Μόνο από τη MediaStrom, τον δικό σου Sleep Coach. MediaStrom. Κοιμάσαι καλά. Ζεις καλύτερα.
15: Άιντε κοιμηθήκαμε!
17: Βρείτε τη MediaStrom στο Ηράκλειο σε δύο σημεία. Στη Λεωφόρο Κνωσού 256 και στη Λεωφόρο 62 Μαρτύρων 171. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-236-500. MediaStrom. Κοιμάσαι καλά, ζεις καλύτερα.
15: Για φημίσεις, γέλα!
18: Βάλε τώρα μουσική.
19: Ένας μαραθώνιος μουσικής ξεκινάει τώρα.
20: Μόνο επιτυχίες.
21: Μόνο επιτυχίες.
20: Μόνο επιτυχίες.
19: Music Club 105,8. Δώσε ένταση.

0: μουσική.
1: Περισσότερες επιτυχίες.
0: Λίγο.
2: Μην αλλάζεις συχνότητα.
3: Music Club 105,8.
4: Μένεις εδώ.
5: Επιτέλους σπίτι. Ακριβώς όπως το φανταζόμασταν.
6: Από την τραπεζαρία και το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο, κομψότητα και πολυτέλεια.
5: Το σπίτι μας τόσο όμορφο και άνετο. Και όλα αυτά μόνο στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή.
6: Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Έπιπλα με διαχρονική κομψότητα και εξαιρετική ποιότητα. Έκθεση 1000 τετραγωνικών μέτρων. Καντάνο 27 και Ελευθέρνης. Κοντά στο γήπεδο του Όφη. Ζήστε την εμπειρία και την πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Επιτέλους, σπίτι.
7: Ποιος είναι ο Ζήνωνας Χριστοφίδης?
6: Ο σεφ του Ocean Seaside στην ανάληψη, που σε μαγεύει με τα πιο

0: σπουδές ξενοδοχειακών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. 7ος χρόνος συνεργασίας με την νούμερο 1 σχολή ξενοδοχειακών στον κόσμο, École Hôtelière de Lausanne. Καινοτόμα προγράμματα Vet by EHL που οδηγούν σε ελβετικό δίπλωμα στα ξενοδοχειακά και τη γαστρονομία. Με την εγγύηση της ελβετικής παράδοσης και υπεροχής στην τουριστική εκπαίδευση. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίου, Ηράκλειο.
1: Σήμερα θα μάθουμε πώς λειτουργεί ένα σωστό κούφωμα. Πρέπει να δουλεύει τέλεια, όσο μεγάλο κι αν είναι. Να κρατάει έξω το κρύο και τη ζέστη, τον θόρυβο, την υγρασία και φυσικά τους απρόσκλητους επισκέπτες. Και να είναι απλά όμορφο. Αλουμινοδομή Αυτζής. Παντός τύπου κατασκευές αλουμινίου σιδήρου υψηλών προδιαγραφών. Αλουμινοδομή Αυτζής. Από το 1988. Απλά η δουλειά μας. Μάνου Κατράκη 153 Φοινικιά. Και στο avgis.gr. Αλουμινοδομή Αυτζής. Το Α και το Β στο κούφωμα.
2: Δεκαετίες πριν, ο παππούς σου εμπιστεύτηκε την Ιδρομετάλ για να φτιάξει το σπίτι που σήμερα αποκαλείς σπίτι μου. Ένα σπίτι γεμάτο ιστορίες, αναμνήσεις, ασφάλεια και ζεστασιά. Σήμερα, η Ιδρομετάλ με τη νέα τεχνολογία υλικών εγγυάται την άνεση και την ασφάλεια που αξίζεις, προσφέροντας ασφαλείς υδραυλικές εγκαταστάσεις, αξιόπιστα συστήματα θέρμανσης και κλιματισμού, κομψά είδη υγιεινής και επενδύσεις μπάνιου και δαπέδου με υπερσύγχρονα υλικά. Η Ιδρομετάλ για πάνω από 50 χρόνια είναι στο έργο σου και θα είναι εδώ να στηρίξει και το έργο των παιδιών σου. Ιδρομετάλ. Τεχνολογία υλικών, σφραγίδα αξιοπιστίας σε κάθε έργο. Καλέστε μας σήμερα στο 2810-381-381, επισκεφτείτε τα καταστήματά μας στο Ηράκλειο και τη Ρόδο ή μπείτε στο e-shop.idrometal.gr.
3: Έρχεται ο ξάδερφος από την Αθήνα. Πού να του κάνουμε το τραπέζι?
4: Στον Αυλόγυρο, Μαρία.
5: Να πάρουμε κοντοσούβλι χοιρινό ή κοτόπουλο. Μπασέτα, γιουβέτσι, μουσακά, να τον τρελάνουμε.
3: Πάρε και ορεκτικά. Α, βάλε και 5 κιλά αρνάκι οφτό στον ξυλόφουρνο που το κάνουν λουκούμι.
5: Με τον Αυλόγυρο δεν θα θέλει να φύγει.
3: Ψητοπολείο Αυλόγυρος στον Καρτερό. Για μεγάλα τραπεζώματα και προσιτές τιμές.
6: Ψητοπολείο Αυλόγυρος και για τα πιο απίθανα παιδικά πάρτι. 2810 30 1566.
7: Ανακαινησιακό πείμα θα μπορούσε. Μες στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει, μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά Repel Spray. Το Repel Spray κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
8: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος ξέρει μόνο επιτυχίες.
1: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρίδου και ακούω κάθε Παρασκευή και Σάββατο 10 με 1 το βράδυ non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση.

0: έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Επιτέλους σπίτι, ακριβώς όπως το φανταζόμασταν.
2: Από την τραπεζαρία και το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο, κομψότητα και πολυτέλεια.
1: Το σπίτι μας, τόσο όμορφο και άνετο. Και όλα αυτά μόνο στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή.
2: Αθηναϊκή Επιπλογραμμή, έπιπλα με διαχρονική κομψότητα και εξαιρετική ποιότητα. Έκθεση 1000 τετραγωνικών μέτρων, Καντάνου 27 και Ελευθέρνης, κοντά στο γήπεδο του Όφη. Ζήστε την εμπειρία και την πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Επιτέλους, σπίτι.
3: Θέλω να φτάσω στην κορυφή, αλλά φοβάμαι.
2: Για να ανέβεις ψηλά με ασφάλεια, ένας είναι ο δρόμος. Σοκράτης Καλλίας Καρ.
4: Κορυφαία τοποθετήσεις καλωσιάς, μονώσεις ταρατσών και κάθε είδους επισκευή ή ανακαίνιση. Στην Καλλίας Καρ συνδυάζουμε ταχύτητα, ποιότητα και απόλυτη ασφάλεια σε κάθε έργο. Παλιόμυλος 7, Αμουδάρα Γαζίου. Τηλέφωνα 2810-822082 και 6945-035256. Καλλίας Καρ. Πάτας γερά. Φτάνεις ψηλά. Ένα ακόμη καλοκαίρι προσπαθώντας να διαχειριστείτε την αφόρητη ζεστή. Τεχνοτέντ Νάθενας. Εγγύηση, συνέπεια, εμπιστοσύνη. Από το 1992 μεταμορφώνουμε το χώρο σας με πιστοποιημένα τεντόπανα σε τεράστια ποικιλία σχεδίων. Η Τεχνοτέντ Νάθενας προσφέρει από απλές χειροκίνητες τέντες μέχρι προηγμένους αυτοματισμούς και έξυπνες λύσεις για το σπίτι. Ειδικές κατασκευές, εφελκιόμενα πανιά και τεντοπέργολες αλουμινίου. Τεχνοτέντ Νάθενας. Παύλου Ζωγραφιστού 17. Παράλληλη Εθνικής 2810. 214-406. Τεχνοτέντ Νάθενας. Σκιά με υπογραφή.
5: Βόλτα με αμάξι. Μπα. Βόλτα με αεροπλάνο. Too much. Βόλτα με κάτι προσιτό, αεράτο, οικονομικό. Ποδηλατάδικο παπουτσιδάκης. Ποδήλατα κάθε τύπου και χρήσης. Αποκτήστε ένα από τα παγκοσμίου φήμης ποδήλατα Giant. Ποδήλατα παπουτσιδάκης. Πλήρης γκάμα ανταλλακτικών και σέρβις από εξειδικευμένο προσωπικό. Και για την ασφάλεια εσάς και των παιδιών σας, μεγάλη ποικιλία σε είδη προστασίας του ποδηλάτη και κάθε είδους αξεσουάρ. Παπαναστασίου 205 και στα social. Ποδηλατάδικο παπουτσιδάκης. Η πιο όμορφη βόλτα.
6: Παγωτό με γεύση πορτοκαλόπιτα.
7: Πού ταξιδεύεις πάλι?
6: Στα ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης. Με τόση ποικιλία σε σνακς, παγωτά και δροσερές σαλάτες, πού θα είμαι?
7: Σωστά. Ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης. Για χειροποίητο παγωτό και παγωτίνια, ή στα πεζά θα είσαι, ή στη Λεωφόρο Δημοκρατίας 51 ή Κορονοϊού 5 στο Πάρκο Θεοτοκόπουλου. Ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης. Καφές, ροφήματα, βουτήματα, σιροπιαστά και χειροποίητο παγωτό σε απίστευτες γεύσεις. Τούρτες με ή χωρίς ζαχαρόπαστα, όπως τις είχες φανταστεί.
6: Παγωτό με πραλίνα αμυγδάλου.
7: Άντε πάλι!
8: Καλώς ήρθατε στον χώρο όπου οι στιγμές σας μεταμορφώνονται σε παραμύθι. Στο Athenais Garden and Hall, κάθε γάμος, κάθε βάπτιση και κάθε εκδήλωση γίνεται εμπειρία που μένει για πάντα στην καρδιά σας. Επιλέξτε την κομψή αίθουσα ή το μαγευτικό κτήμα μας κάτω από τον έναστρο ουρανό. Με εκλεκτό φαγητό, προσεγμένη φροντίδα και μοναδική αισθητική, το Athenais Garden and Hall δημιουργεί τις ιδανικές συνθήκες για την πιο όμορφη μέρα της ζωής σας. Μόλις λίγα λεπτά από το κέντρο του Ηρακλείου. Θα μας βρείτε ειρήνης και φιλίας στις Μαλάδες Ηρακλείου. Κλείστε σήμερα 2810-253147. Athenais Garden and Hall. Ζήστε τη δική σας μαγεία.
9: 15 χρόνια τώρα το Insurance Market κάνει την ασφάλιση απλή. Και τώρα κάνει λίγο πιο απλή και τη ζωή σου. Μπες στο insurancemarket.gr και λάβε μέρος στην κλήρωση για 15.000 ευρώ.
10: Τι θα κάνουμε με τα παιδιά μας το καλοκαίρι? Θα σκαρφαλώνουν στους τοίχους.
11: Τα έγραψα στο εκπαιδευτήριο Summer Camp Σοφία.
12: Εκπαιδευτικό Summer Camp.
11: Στα Σοφία. Τα παιδιά δεν τρέχουν ανεξέλεγκτα κάτω από τον ήλιο. Μαθαίνουν διασκεδάζοντας. Κάνουν επανάληψη της περσινής τάξης. Προετοιμάζονται για την επόμενη και απασχολούνται με δραστηριότητες όπως ρομποτική, οικαστικά, πυλογλυπτική.
12: Εκπαιδευτικό Summer Camp Σοφία. Τσαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη.
11: Περιορισμένες θέσεις. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-256425. Τσαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη.
12: Μάρε μίο, θάλασσα μου.
13: Πίτσα από ξυλόφουρνο. Ζυμαρικά με γνήσιες ιταλικές συνταγές. Λαχταριστό ριζότο. Αυθεντικά ιταλικά γλυκά. Και μοναδικά δροσιστικά κοκτέιλ. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Καφές, μπραντς και παραλία.
10: Καλά, μην το κάνεις τόσο μελοδραματικό. Πες απλώς ότι πεινάς.
12: Μάρε μίο, παραλιακή Χερσονήσου. Λίγο πριν το Καλούα. Βρες μας στο Instagram. Μάρε μίο, Χερσόνησος.
13: Μάρε μίο, αυθεντικά ιταλικό. Απόλυτα καλοκαιρινό.
14: Διαφημίσεις! Γέλα!
15: Βάλε το

0: Καλοκαίρι.
1: Πάνω σε μια ξαπλώστρα, δίπλα στο κίνα.
2: Music Club 105,8. Πέσει δυνατά σε κάθε παραλία.

0: Παίζει καλοκαίρι. Παίζουν επιτυχίες. Παίζει Music Club.
1: Το καλοκαίρι μου.
0: Music Club 105,8.
1: Το καλοκαίρι μου.
0: Το καλοκαίρινο ραδιόφωνο.

0: Καλοκαίρι στην Κρήτη. Καλοκαίρι στην Κρήτη. Παρέα με το καλύτερο ραδιόφωνο και τους καλύτερους ακροατές. Music Lab 105,8. Ακούστε.
1: Περισσότερη μουσική και το αγαπημένο σου τραγούδι.
2: Σε λίγο.
3: Μ' αγγίζεις το κουμπί.
1: Music Club 105,8.
0: Ο Music Club 105,8 παρουσιάζει.
4: Όσο θα γυρίζει η γη,
5: Θοδωρής Φέρης, όσο θα γυρίζει η γη του. Ο ερωτικός καλλιτέχνης Θοδωρής Φέρης την Τετάρτη 8 Ιουλίου θα βρίσκεται στο Παγκρίτιο Στάδιο στο Ηράκλειο Κρήτης για μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Θοδωρής Φέρης, όσο θα γυρίζει η γη, tour. Εισιτήρια στο more.com. Παραγωγή Panic Life Productions.
0: Με την υποστήριξη του Music Club 105,8. Ραδιόφωνο όπως το θες.
6: Το σπίτι σου δεν είναι απλώς τετραγωνικά. Είναι η κουζίνα που σχεδιάζουμε μαζί στο έντεχνο. Είναι το τραπέζι που μοιραζόμαστε στιγμές. Είναι τα έπιπλα που επιλέγουμε μαζί στο Residence. Είναι το κάθε μικρό και μεγάλο διακοσμητικό από το Maison. Το σπίτι σου είναι οικογένεια. Όπως η δική μας οικογένεια. Όμιλος επιχειρήσεων Καρπαθιωτάκης. Θα μας βρείτε στα καταστήματά μας. Έντεχνο by Καρπαθιωτάκης, Λεωφόρος Κνωσού 199. Μεζόν, Λεωφόρος Κνωσού 160. Και Residence by Καρπαθιωτάκης, Λεωφόρος Κνωσού 259.
7: Θέλω να φτάσω στην κορυφή, αλλά φοβάμαι.
8: Για να ανέβεις ψηλά με ασφάλεια, ένας είναι ο δρόμος. Σοκράτης Καλλίας Καρ.
9: Κορυφαία τοποθετήσεις καλωσιάς. Μονώσεις ταρατσών και κάθε είδους επισκευή ή ανακαίνιση. Στην Καλλίας Καρ συνδυάζουμε ταχύτητα, ποιότητα και απόλυτη ασφάλεια σε κάθε έργο. Παλιόμυλος 7, Αμουδάρα Γαζίου. Τηλέφωνα 2810-822082 και 6945-0352-56. Καλλίας Καρ. Πάτας γερά. Φτάνεις ψηλά.
10: Νιώθω πίεση.
11: Αφού σ' αρέσει.
10: Εννοείται. Speedwash είναι αυτό. Δεν είναι τυχαίο. Πλήσιμο.
12: Speedwash. Τα πιο σύγχρονα μηχανήματα στην Κρήτη. Με υψηλές πιέσεις και κορυφαία καθαριστικά. Για αστραφτερό αυτοκίνητο ή μηχανή. Μεγάλος, άνετος χώρος και εξυπηρέτηση από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Κερδίστε 20% επιπλέον χρόνο πλησίματος με την κάρτα μέλους. Speedwash. Στην Παπαναστασίου, πίσω από τον Άγιο Ευγένιο. Speedwash. Πίεση που αρέσει πολύ.
13: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίου, Ηράκλειο.
14: Έχεις ακούσει για το The Twins Beach Bar?
15: Διπλή διασκέδαση, διπλή απόλαυση.
14: Φαντάσου τον εαυτό σου να χαλαρώνει στην ξαπλώστρα πίνοντας χειροποίητο μοχίτο δίπλα στο κύμα.
16: The Twins Beach Bar. Τη μεγάλη παραλία του Αρίνα με ιδιωτικό πάρκινγκ. The Twins Beach Bar.
17: The Twins Beach Bar. Ζήστε το καλοκαίρι.
18: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
19: Κλήρα

Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μόνο επιτυχίες. Music Lab 105,8. Στο ίντερνετ musiclab.gr. Ραδιόφωνο, ραδιόφωνο όπως το θες.

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Την Παρασκευή βράδυ, τη Σάββατο βράδυ, ο Χαλκούσης είναι εδώ, non-stop. Και εγώ, Αντώνης Ρέμος, κάθομαι και τον ακούω.

0: Νίκος Χαλκούσης non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Είμαι ο Νίκος Βέρτης και ακούω μαζί σας non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση.

0: έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
2: Full και λίγα λες.
1: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
2: Εγγύηση? Τι μου λες?
1: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
2: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
1: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Επιτέλους σπίτι. Ακριβώς όπως το φανταζόμασταν.
4: Από την τραπεζαρία και το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο, κομψότητα και πολυτέλεια.
3: Το σπίτι μας τόσο όμορφο και άνετο. Και όλα αυτά μόνο στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή.
4: Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Έπιπλα με διαχρονική κομψότητα και εξαιρετική ποιότητα. Έκθεση 1000 τετραγωνικών μέτρων. Καντάνο 27 και Ελευθέρνης. Κοντά στο γήπεδο του Όφη. Ζήστε την εμπειρία και την πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Επιτέλους, σπίτι.
5: Κουμπάρα, η βάπτιση είναι όνειρο. Ο μικρός παίζει στον παιδότοπο και εμείς απολαμβάνουμε το κρασί μας ήσυχοι.
3: Πραγματικά, το κρέας λιώνει στο στόμα και το λάδι μυρίζει χωριό. Αγνά τοπικά προϊόντα που θα θυμούνται όλοι.
5: Και ιδιωτικό άνετο πάρκινγκ.
3: The Thermos Events.
4: Βάπτιση, γάμος, αραβώνας.
3: Από το 1993, στο The Thermos Events στο Τσαλικάκι, κάνουν τις εκδηλώσεις σας αξέχαστες. The Thermos Events, 2810-311-173 και στα social.
4: Η σφραγίδα της επιτυχίας σε κάθε κοινωνική εκδήλωση.
6: Σήμερα θα μάθουμε πώς λειτουργεί ένα σωστό κούφωμα. Πρέπει να δουλεύει τέλεια, όσο μεγάλο κι αν είναι. Να κρατάει έξω το κρύο και τη ζέστη, τον θόρυβο, την υγρασία και φυσικά τους απρόσκλητους επισκέπτες. Και να είναι απλά όμορφο. Αλουμινοδομή Αυτζής. Παντός τύπου κατασκευές αλουμινίου σιδήρου υψηλών προδιαγραφών. Αλουμινοδομή Αυτζής. Από το 1988. Απλά η δουλειά μας. Μάνου Κατράκη 153 Φοινικιά. Και στο avgis.gr. Αλουμινοδομή Αυτζής. Το α και το β στο κούφωμα.
7: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον ΣΥΦΑΚ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον ΣΥΦΑΚ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του ΣΥΦΑΚ.
8: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines από Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφή επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-308.000 και 2821-027500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
9: Τι θα κάνουμε με τα παιδιά μας το καλοκαίρι? Θα σκαρφαλώνουν στους τοίχους.
10: Τα έγραψα στο εκπαιδευτήριο Summer Camp ή Sofia.
11: Εκπαιδευτικό Summer Camp.
10: Στα ή Sofia. Τα παιδιά δεν τρέχουν ανεξέλεγκτα κάτω από τον ήλιο. Μαθαίνουν διασκεδάζοντας. Κάνουν επανάληψη της περσινής τάξης. Προετοιμάζονται για την επόμενη και απασχολούνται με δραστηριότητες όπως ρομποτική, οικαστικά, πυλογλυπτική.
11: Εκπαιδευτικό Summer Camp ή Sofia. Τσαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη.
4: Περιορισμένες θέσεις. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-256425. Τσαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη.
3: Μάρε μίο, θάλασσα μου.
4: Πίτσα από ξυλόφουρνο. Ζυμαρικά με γνήσιες ιταλικές συνταγές. Λαχταριστό ριζότο. Αυθεντικά ιταλικά γλυκά και μοναδικά δροσιστικά κοκτέιλ. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Καφές, μπραντς και παραλία.
9: Καλά, μην το κάνεις τόσο μελοδραματικό. Πες απλώς ότι πεινάς.
3: Μάρε μίο, παραλιακή Χερσονήσου, λίγο πριν το Καλούα. Βρες μας στο Instagram, Μάρε μίο, Χερσόνησος.
4: Μάρε μίο, αυθεντικά ιταλικό. Απόλυτα καλοκαιρινό.
12: Διαφημίσεις, γέλος!

0: 92,8. Τον ακούω όπου και να πάω.
1: Εσύ δυνατά σε κάθε παραλία.
2: Music Club.
0: Music Club.
2: Music Club.
0: Music Club. 105,8.

0: νύχτα.
1: Φέτος το καλοκαίρι θα λιώσω πάνω σε μια ξαπλώστρα.
2: Πρώτη ξαπλώστρα κύμα.
3: Το καλοκαίρι σου, οι επιτυχίες σου, το ραδιόφωνο σου. Music Club 105,8.

0: Music Club στα ηχεία. Music Club 105,8. Ο Music Club 105,8 παρουσιάζει.
1: Όσο θα γυρίζει η γη,
2: Θοδωρής Φέρης, Όσο θα γυρίζει η γη του. Ο ερωτικός καλλιτέχνης Θοδωρής Φέρης την Τετάρτη 8 Ιουλίου θα βρίσκεται στο Παγκρίτιο Στάδιο στο Ηράκλειο Κρήτης για μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Θοδωρής Φέρης, Όσο θα γυρίζει η γη, tour. Εισιτήρια στο more.com. Παραγωγή Panic Life Productions.
0: Με την υποστήριξη του Music Club 105,8. Ραδιόφωνο όπως το θες. Η ασφάλεια δεν είναι απλώς μια πόρτα ή ένα παράθυρο. Είναι η ηρεμία ότι κάθε τι στο σπίτι σου είναι προστατευμένο. Είναι το συναίσθημα πως ό,τι αγαπάς μένει μέσα και ό,τι δεν θες μένει έξω. Στον Ζήνον Διονυσιάδη κατασκευάζουμε πόρτες, παράθυρα πόρτες ασφαλείας, γκαραζόπορτες και εσωτερικές πόρτες που αντέχουν στον χρόνο και δίνουν αξία στη ζωή σου.
3: Άρε Ζήνονα, μπράβο σου, έκανες το σπίτι μου όπως τον ηρευόμουν.
0: Ζήνον Διονυσιάδης, ρωτήστε τους πελάτες μας, θα σας το πούν.
3: Άρε Ζήνονα.
0: Βρείτε μας και στο www.zinonas.gr.
4: Όπω φιλενάδα, τι έκατσες και έφτιαξες πάλι? Πόσες ώρες ήσουν στην κουζίνα?
5: Γιατί βγαίνω και καθόλου από εκεί? Από τότε που μου έφτιαξαν την καινούρια μου κουζίνα στο Home Design Σακλαμάκης, δεν ξεκολλάω. Να ανησυχήσω.
4: Να την απολαύσεις, αυτή δεν είναι απλή κουζίνα. Είναι έργο τέχνης.
5: Home Design Σακλαμάκης. Κουζίνες με χαρακτήρα, εργονομία και ποιότητα. Από το σχεδιασμό μέχρι την υλοποίηση. Με συνέπεια στην παράδοση, στις καλύτερες τιμές.
4: Σακλαμάκι σου λέω.
5: Και στον εκθεσιακό τους χώρο βρίσκεις αυτό που θες.
4: Home Design Σακλαμάκης. Μενελάου Παρλαμά 79, στον Εσταυρωμένο. Τηλέφωνο 2810 371 226. Ο ειδικός της κουζίνες.
6: Η νέα εποχή AI τηλεοράσεων 2026 είναι εδώ στα καταστήματα Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Εξειδικευμένοι σύμβουλοι πωλήσεων σε περιμένουν στην πιο ενημερωμένη έκθεση τηλεοράσεων στο Ηράκλειο. Γνώρισε από κοντά τις τελευταίες τεχνολογίες των κορυφαίων κατασκευαστών Samsung, LG, Hisense και TCL. Πάνελ Mini LED, OLED ή απόλυτη χρωματική ακρίβεια RGB. Ποιες σύντσες ταιριάζουν ιδανικά στο χώρο σου? Λειτουργικό Google, Tizen ή WebOS. Όποια και αν είναι η ανάγκη σου, έχουμε την ιδανική επιλογή για σένα. Ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Ο νούμερο ένα προορισμός για τη νέα σου τηλεόραση.
7: Ποιος είναι ο Ζήνωνας Χριστοφίδης?
8: Ο σεφ του Ocean Seaside στην ανάληψη, που σε μαγεύει με τα πιάτα του. Ολόφρεσκο ψάρι, κρέας ορίμανσης μπροστά στη θάλασσα. Σούσι από τον σεφ Κομπαγιάση και πολλές ακόμα επιλογές.
7: Ωραίο ακούγεται το Ocean Seaside.
8: Και με παιδική χαρά.
0: Ocean Seaside στην ανάληψη. All Day Restaurant. Βρείτε μας στα social για κρατήσεις και για τα event του καλοκαιριού.
7: Αναλαμβάνουμε γάμους, βαπτίσεις και πάρτι γενεθλίων.
0: Ocean Seaside στην ανάληψη.
9: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα, μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίου, Ηράκλειο.
10: Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διοργανώνει ημερίδα ενημέρωσης στο Ηράκλειο Κρήτης. Έλα να τα πούμε από κοντά τη Δευτέρα 6 Ιουλίου από τις 7.30 έως τις 8.30 το βράδυ στην Κοροναίου 4 στο Ηράκλειο Κρήτης. Μάθε για τα προγράμματα σπουδών, για τις δυνατότητες εγγραφής, για τις υποτροφίες σε Αθήνα και Λευκωσία και για τη φοιτητική ζωή στις δύο πόλεις. Κάνε δωρεάν το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Άριστον, το οποίο επιχορηγείται από το UNIC και κάλυψε το επάγγελμα που σου ταιριάζει. Για περισσότερες πληροφορίες, www.unique.ac.cy.
0: Μουσικά. 50 χρόνια εμπειρίας. 7.500 τετραγωνικά μέτρα. Η νούμερο 1 εισαγωγική εταιρεία πλακιδίων στην Κρήτη. Ξεχάσαμε κάτι?
11: Ναι, τις τιμές και παράδοση.
0: Με τιμές που δεν μπορεί κανείς να ανταγωνιστεί. Και παράδοση.
12: Γεια σας, από το Λεμονάκι είμαστε. Πού να τα αφήσουμε? Καλώς ήρθατε στο Lemonakis Home. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε δάπεδο και πλακάκι σε όλη την Ελλάδα. Και ακόμα μπάνιο, κουζίνα, έπιπλο, όλα σε απίστευτες τιμές. Lemonakis Home. Στην Κρήτη, πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Στην Αθήνα, Λεωφόρος Βουλιαγμένης 70 και στο lemonakishome.gr.
13: Τι μαγείρεψες, μυρίζει φανταστικά.
14: Ρολό πασέτα από το κρεοπολείο Φραγκιαδάκης στον Άγιο Μύρονα. Από τα λίγα κρεοπολιά με γνήσιο ντόπιο χοιρινό.
13: Σοβαρά, κρεοπολείο Φραγκιαδάκης είπες στον Άγιο Μύρονα? Αξίζει μια βόλτα με την οικογένεια.
14: Ρίξε και μια ματιά στα τυροκομικά. Γαλομιζήθρα, ανθόγαλο, ξινόγοντρο. Έχει ό,τι παραδοσιακά προϊόντα φαντάζεσαι. 20 μέτρα μετά το αστυνομικό τμήμα. Δεν χάνεται.
13: Κρεοπολείο Φραγκιαδάκης, Άγιος Μύρονας. Η παράδοση στο πιάτο σου.
15: Ας πούμε ότι πονάς, ότι έχεις συμπτώματα κρυολογήματος ή και πυρετό. Ας υποθέσουμε ότι στο ένα σου χέρι έχεις ένα δισκείο παρακεταμόλης και στο άλλο ιβουπροφένη. Τι θα διαλέξεις? Η αλήθεια είναι πως δεν χρειάζεται να ξέρεις τη διαφορά, γιατί τώρα μπορείς να διαλέξεις το Unitec που συνδυάζει τη δράση της παρακεταμόλης και της ιβουπροφένης για πιο άμεση ανακούφιση από πόνους, φλεγμονή και συμπτώματα γρίπης και κρυολογήματος. Και αυτό είναι που κάνει τη διαφορά. Unitec από τη Unipharma. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
16: Καλώς ήρθατε στον χώρο όπου οι στιγμές σας μεταμορφώνονται σε παραμύθι. Στο Athenais Garden and Hall, κάθε γάμος, κάθε βάπτιση και κάθε εκδήλωση γίνεται εμπειρία που μένει για πάντα στην καρδιά σας. Επιλέξτε την κομψή αίθουσα ή το μαγευτικό κτήμα μας κάτω από τον έναστρο ουρανό. Με εκλεκτό φαγητό, προσεγμένη φροντίδα και μοναδική αισθητική, το Athenais Garden and Hall δημιουργεί τις ιδανικές συνθήκες για την πιο όμορφη μέρα της ζωής σας. Μόλις λίγα λεπτά από το κέντρο του Ηρακλείου. Θα μας βρείτε ειρήνης και φιλίας στις Μαλάδες Ηρακλείου. Κλείστε σήμερα 2810-2531-47. Athenais Garden and Hall. Ζήστε τη δική σας μαγεία.
17: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαράκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, Pepsi Regular Twist 1,5 λίτρο, 1 ευρώ και 19 λεπτά. Όλα τα παγωτά Magic 440 ml με έκπτωση 50%. Γιώτη Ζελέ, φράουλα ή ροδάκινο 2 x 165 γραμμάρια, 1 ευρώ και 26 λεπτά. Με μια συσκευασία Baby Lino Sensitive Value Pack, δώρο μωρομάντιλα Baby Care Sensitive Triple Pack. Ελληνική χοιρινή πανσέτα με οστό 6 ευρώ και 20 λεπτά το κιλό. Και ελληνικά κεράσια 4 ευρώ και 30 λεπτά το κιλό.
18: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
19: Ένα κύμα. Ένα κύμα. A summer breeze. A summer breeze. Ένα βότσαλο. Ένα βότσαλο. A hug and a kiss. Yes. Premium Beach Bar Restaurant Kalua. Ώρα να απολαύσεις το καλοκαίρι. Day and night με εκλεπτισμένες γεύσεις και δροσερές προτάσεις στο πιο in summer spot. No words, just tastes, sounds and mystery. Kalua στην 25η Μαρτίου και για μπουδάκι στην παραλιακή Χερσονήσου. Η πιο premium εκδοχή του καλοκαιριού και της απόλαυσης.
20: Από την κορυφή του Ψιλορίτη για όλες τις παραλίες. 105,8.

0: Νίκος Χαλκούσης non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Ανεβαίνουμε! Τα χέρια ψηλά, παιδιά!

0: Έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Θέλω να φτάσω στην κορυφή, αλλά φοβάμαι.
2: Για να ανέβεις ψηλά με ασφάλεια, ένας είναι ο δρόμος. Σοκράτης Καλλίας Καρ. Κορυφαία τοποθετήσεις καλωσιάς, μονώσεις ταρατσών και κάθε είδους επισκευή ή ανακαίνιση. Στην Καλλίας Καρ συνδυάζουμε ταχύτητα, ποιότητα και απόλυτη ασφάλεια σε κάθε έργο. Παλιόμυλος 7, Αμουδάρα Γαζίου. Τηλέφωνα 2810-822082 και 6945-0352-56. Καλλίας Καρ. Πάτας γερά. Φτάνεις ψηλά.
3: Η ζωή δεν είναι τίποτε άλλο από συναισθήματα. Συναισθήματα που δημιουργούνται σε χώρους που νιώθεις ασφάλεια, άνεση, ανάγκη για δημιουργικότητα. Συναισθήματα που δημιουργεί η Ορφανός IFD. Μελέτη χώρου με ειδικά σχεδιαστικά προγράμματα που σας προσφέρουν εργονομικές προτάσεις. Εντυχιζόμενες χειροποίητες κουζίνες σε κλασικά και μοντέρνα σχέδια. Ντουλάπες και πόρτες στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Σχεδιάζουμε και δημιουργούμε για σας έναν χώρο όπως τον είχατε ονειρευτεί. Ορφανός Interior Furniture Design. Λεωφόρος Παπαναστασίου 148. Τηλέφωνο 2810-325555. Βρείτε μας στο www.orfanosifd.gr, στο Facebook και στο Instagram. Ζήστε το συνέστημα μαζί μας.
4: Ωχ, πάλι χτύπησα το αυτοκίνητο.
5: Μην πανικοβάλλεσαι. Ο Βενιανάκης τα φτιάχνει όλα από το 1983.
4: Μα δεν θέλω να μείνω χωρίς αυτοκίνητο και θέλω να γίνει επισκευή μέσω ασφάλειας.
5: Μα φυσικά. Συνεργάζονται με όλες τις ασφαλιστικές. Έχουν και αυτοκίνητο αντικατάστασης. Φανοποιείο Βαφείο Βενιανάκης. Σε νέο χώρο. Με σύγχρονες εγκαταστάσεις στη ΒΙΠΕ. Οδό ΣΥΤΑ. Απέναντι από τα Αωράκια. Τηλέφωνο 2810-256-936. Φανοποιείο Βαφείο Βενιανάκης. Εκεί που τα ατυχήματα ανήκουν στο παρελθόν.
6: Σήμερα, παιδιά, θα κάνουμε ιστορία. Αριάδνη, πες μας, πού βρίσκεται ο Λαβύρινθος?
7: Στα πεζά, κυρία.
6: Αριάδνη, ο Λαβύρινθος κατά τη μυθολογία βρίσκεται...
7: Μα κυρία, αφού πήγαμε χθες ένα γάμο, στα πεζά είναι ο Λαβύρινθος. Και είναι μυθικός.
8: Λαβύρινθος, μοντέρνος, ανακαινισμένος, με ήχο και φωτισμό τελευταία

0: τα πεζά. Τηλέφωνο 2810 743545.
1: Γιώργο, πώς σου φαίνεται το φαγητό?
2: Είναι τέλειο. Τόσο νόστιμο και τόσο ζουμερό. Να έρθουμε και με τα παιδιά. Θα το λατρέψουν.
1: Το έχουν λατρέψει ήδη. Παρήγγειλε στο σπίτι. Σου το είπα. Ψητοπολείο Σπύρος.
2: Ψητοπολείο Σπύρος. Ποιότητα που θα την βρείτε μόνο εδώ. Προϊόντα μόνο από φρέσκα κρεατικά της διπλανής πόρτας. Ψητοπολείο Σπύρος. Χριστομιχάλη Ξυλούρη 53. Και με delivery στο 2810-311-421. Η παλιά συνήθεια ακόμη πιο απολαυστική.
3: Καλημέρα, Αλέξα. Ποιος έχει το καλύτερο φρέσκο ντόπιο κρέας στην Κρήτη?
4: Καλημέρα, Μάνο. Αναλύω, το βρήκα. Ιερωνημίδης. Ποιότητα και εξυπηρέτηση.
3: Αχα! Το ήξερα!
4: Nice to meet you.
5: Κρεοπολία Ιερωνημίδης. Μόνο ντόπια και ελληνικά κρέατα. Χειροποίητα παρασκευάσματα. Και για τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις, η ποιότητα Ιερωνημίδης κάνει κάθε γιορτή αξέχαστη. Από το 1980 με δύο καταστήματα. Χριστομιχάλη Ξυλούρη 55 και Ολυμπιονικών 1 πριν το Παγνί.
4: Nice to meet you.
5: Βόλτα με αμάξι. Μπα. Βόλτα με αεροπλάνο. Too much. Βόλτα με κάτι προσιτό, αεράτο, οικονομικό. Ποδηλατάδικο Παπουτσιδάκης. Ποδήλατα κάθε τύπου και χρήσης. Αποκτήστε ένα από τα παγκοσμίω φήμης ποδήλατα Giant. Ποδήλατα Παπουτσιδάκης. Πλήρης γκάμα ανταλλακτικών και σέρβις από εξειδικευμένο προσωπικό. Και για την ασφάλεια εσάς και των παιδιών σας, μεγάλη ποικιλία σε είδη προστασίας του ποδηλάτη και κάθε είδους αξεσουάρ. Παπαναστασίου 205 και στα social. Ποδηλατάδικο Παπουτσιδάκης. Η πιο όμορφη βόλτα.
6: Ανάψε πράσινο! Ξύπνα,
7: πώς να ξυπνήσει όταν δεν έχει κοιμηθεί στο οικοσύστημα Sleep Perfect της Mediastrom? Ανακάλυψε μοναδικές εκτόσεις σε στρώμα, μαξιλάρι και κάλυμα για τέλεια στήριξη, απόλυτη άνεση και υγιεινή. Γιατί ο τέλειος ύπνος αξίζει πολλά και κοστίζει λίγο. Μόνο από τη Mediastrom, τον δικό σου Sleep Coach. Mediastrom. Κοιμάσαι καλά. Ζεις καλύτερα.
6: Άιντε, κοιμηθήκαμε!
8: Βρείτε τη Mediastrom στο Ηράκλειο σε δύο σημεία. Στη Λεωφόρο Κνωσού 256 και στη Λεωφόρο 62 Μαρτύρων 171. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-236-500. Mediastrom. Κοιμάσαι καλά, ζεις καλύτερα.
6: Διαφημίσεις, γέλα!
9: Βάλε τώρα μουσική.
10: Ένας μαραθώνιος μουσικής ξεκινάει τώρα.
11: Μόνο επιτυχίες.
12: Μόνο επιτυχίες.
11: Μόνο επιτυχίες.
10: Music Club 105,8. Δώσε ένταση.

0: είναι γεμάτο τρέλα.
1: Τρελό καλοκαίρι.
2: Τρελό καλοκαίρι με το ράδιο κολλημένο εδώ. 1, 0, 5, 8. Music Club 105,8.

0: Κολυμπάω.
1: Όταν κολυμπάει,
0: τι λέει ρε το άτομο.
1: Ακού και κολύβα.
2: Music Club 105,8. Κολυμπάς μαζί του.
1: Έλα.

0: Η ασφάλεια δεν είναι απλώς μια πόρτα ή ένα παράθυρο. Είναι η ηρεμία ότι κάθε τι στο σπίτι σου είναι προστατευμένο. Είναι το συναίσθημα πως ό,τι αγαπάς μένει μέσα και ό,τι δεν θες μένει έξω. Στον Ζήνον Διονυσιάδη κατασκευάζουμε πόρτες, παράθυρα πόρτες ασφαλείας, γκαραζόπορτες και εσωτερικές πόρτες που αντέχουν στον χρόνο και δίνουν αξία στη ζωή σου.
1: Άρε Ζήνονα, μπράβο σου, έκανες το σπίτι μου όπως τον ηρεμόμουν.
0: Ζήνον Διονυσιάδης, ρωτήστε τους πελάτες μας, θα σας το πούν.
1: Άρε Ζήνονα.
0: Βρείτε μας και στο www.zinonas.gr. Όταν στο κλασικό δίνεις αντισυμβατική νότα, τότε είσαι ο μαέστρος της δόμησης. Είσαι οικοπροκάτ ΑΕ, προβιδάκης, αρχιτεκτονικός σχεδιασμός και κατασκευή προκατασκευασμένων και συμβατικών κατοικιών. Έκδοση άδειας και παράδοση του έργου με το κλειδί στο χέρι. Ακόμη, κεραμοσκεπές, πέργολες, ανακαινήσεις, αποπερατώσεις, ντουλάπες, ντουλάπια κουζίνας και έπιπλα. οικοπροκάτ ΑΕ, προβιδάκης. Όλα όσα χρειάζεστε θα τα βρείτε στην ολοκληρωμένη έκθεσή μας στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr. Τώρα και νέο υποκατάστημα στη Μήλο. οικοπροκάτ ΑΕ, προβιδάκης. Ο μαέστρος της δόμησης.
2: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική, εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό.
3: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίου, Ηράκλειο.
4: Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διοργανώνει ημερίδα ενημέρωσης στο Ηράκλειο Κρήτης. Έλα να τα πούμε από κοντά τη Δευτέρα 6 Ιουλίου από τις 7.30 έως τις 8.30 το βράδυ στην Κοροναίου 4 στο Ηράκλειο Κρήτης. Μάθε για τα προγράμματα σπουδών, για τις δυνατότητες εγγραφής, για τις υποτροφίες σε Αθήνα και Λευκωσία και για τη φοιτητική ζωή στις δύο πόλεις. Κάνε δωρεάν το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Άριστον, το οποίο επιχορηγείται από το UNIC και ανακάλυψε το επάγγελμα που σου ταιριάζει. Για περισσότερες πληροφορίες, www.unic.ac.cy.
5: Γιώργο, θα μας βγάλεις για φαγητό?
6: Μπαμπά, μου έταξες παιδότοπο.
7: Μα είναι βραδιά bowling.
6: Και ηλεκτρονικά μου έταξες.
7: Ωραία, έχω την τέλεια λύση. Ηράκλειο Bowling Center και Ηράκλειο Fun Factory.
8: Ηράκλειο Bowling Center και Fun Factory με ιδιωτικό πάρκινγκ.
7: Τεράστιοι χώροι με το πιο μοντέρνο παιδότοπο. Bowling, ηλεκτρονικά παιχνίδια και υπέροχα γευστικά πιάτα. Ηράκλειο Bowling Center και Ηράκλειο Fun Factory. Ο πιο δραστήριος πολυχώρος καθημερινά για όλους και για όλες τις ώρες.
9: Μπαμπά, τι είναι οδική βοήθεια?
10: Αν μείνουμε στο δρόμο, έρχεται βοήθεια.
9: Και νομική προστασία?
10: Προστασία, αλλά νομική.
9: Και απαλλαγή?
10: Αυτό δεν είναι και τόσο απλό, να σου εξηγήσω.
9: Ή μπορούμε απλά να μπούμε insurance market?
10: Απλό είναι να έχεις κάποιον να σου εξηγεί τα ασφαλιστικά ανθρώπινα. Στο insurance market βρίσκεις εύκολα όσα χρειάζεσαι και έχεις δίπλα σου ανθρώπους να σε βοηθούν σε κάθε βήμα. Insurance market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
11: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
12: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαράκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, Pepsi Regular Twist 1,5 λίτρο, 1 ευρώ και 19 λεπτά. Όλα τα παγωτά Magic 440 ml με έκπτωση 50%. Γιώτι Ζελέ, φράουλα ή ροδάκινο 2 x 165 γραμμάρια, 1 ευρώ και 26 λεπτά. Με μια συσκευασία Baby Lino Sensitive Value Pack, δώρο μορομάντιλα Baby Care Sensitive Triple Pack. Ελληνική χοιρινή πανσέτα με οστό 6 ευρώ και 20 λεπτά το κιλό. Και ελληνικά κεράσια 4 ευρώ και 30 λεπτά το κιλό.
13: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
14: Αγάπη μου, σήμερα θέλω κάτι ξεχωριστό. Να χαλαρώσω σε μια ξαπλώστρα στη θάλασσα.
15: Το έχω. Πάμε Caravel στην Αμουδάρα.
14: Έχει κάτι καλό να φάμε?
15: Από σούσι και απίθανα κοκτέιλ μέχρι απολαυστικές δημιουργίες με φρέσκα υλικά από ντόπιους παραγωγούς δίπλα στο κύμα.
14: Caravel, η exclusive πλευρά της διασκέδασης. Από το πρωί για καφέ, snack, brunch, έως το βράδυ με

0: πάλι από την αρχή. Θα αρχίζουμε εδώ στο Music Lab και τους 105,8. Καλησπέρα, τι μου κάνετε, πώς είστε, πού σας βρίσκω αυτή την ώρα. Θα ευχόμουν να είστε κάπου χαλαρά, κάπου μαγευτικά, κάπου έτσι να απολαμβάνετε αυτή την ώρα που θα μπορούσατε να απολαμβάνετε καφετάκι, έτσι ένα δροσιστικό κοκτέιλ, κάτι καλοκαιρινό τέλος πάντων, και να ακούτε Music Lab 105,8. Στο μικρόφωνο για εσάς τις επόμενες 2 ώρες θα είναι ο Χάρης Θωματάκης και η εκπομπή Κάτι Τρέχει με το Χάρη, όπως κάνουμε κάθε απόγευμα από τις 6 μέχρι τις 8. Έτσι και αυτό εδώ, ετοιμαστείτε για επιτυχίες, διαγωνισμούς, φυσικά τα δικά σας τηλεφωνήματα και τις δικές σας μουσικές επιλογές. Τις περιμένω και σήμερα σε Facebook, Instagram αλλά και TikTok.
1: Music Club 105,8. Ακού και κολλή.

Music Club 105,8. Το καλοκαιρινό ραδιόφωνο.

0: Θα σας πω εγώ, τι θέλουμε. Θέλουμε να μείνετε εδώ γιατί έχουμε πολλές επιτυχίες. Έχουμε διαγωνισμούς οι οποίοι θα ξεκινήσουν σε πολύ λίγο. Και έχουμε φυσικά και τη δική μας επικοινωνία που ξεκίνησε από νωρίς. Ο φίλος μας, ο Γιάννης, μου έστειλε πρώτος σήμερα το μηνυματάκι του και μου έχει ζητήσει Μιχάλη Χατζηγιάννη και ένα από τα πολύ αγαπημένα μας τραγούδια τα οποία θα παίξουν σε πολύ λίγο. Καλησπέρα να στείλω φυσικά στην Υδροδυναμική Σαριδάκης και στη Thermit Ecology, δύο εταιρείες που πάνε πακέτο, καθώς τους ηλιακούς της Thermit θα τους βρείτε μόνο στην Υδροδυναμική Σαριδάκης, αποκλειστικός αντιπρόσωπος για τον νομό Ηρακλείου, και μαζί θα βρείτε την καλύτερη τιμή στην αγορά, τα περισσότερα χρόνια εγγύησης και μια 100% ελληνική εταιρεία. Επισκεφτείτε την Υδροδυναμική και φυσικά συμβουλευτείτε το προσωπικό της για το ποιος είναι ο ηλιακός που ταιριάζει στις δικές σας ανάγκες. Και φυσικά όσον αφορά την εκδήλωσή σας, ό,τι και αν ετοιμάζετε τον επόμενο καιρό, μήνες, χρόνια, σίγουρα θα γίνει στο Olympia Palace, λίγο έξω από το Ηράκλειο, με υπέροχο φαγητό, μοναδική θέα, ένα προσωπικό το οποίο είναι πάντα εκεί για να σας εξυπηρετήσει, πάντα με το χαμόγελο, καταπληκτικό φαγητό, δεν το συζητάω, και εκκλησία στον ίδιο χώρο. 2810 823 947 καλείτε στο Olympia Palace και κλείνετε απλά την ημερομηνία σας. Πάμε τώρα να κάνουμε έτσι μια επιστροφή στο παρελθόν και να θυμηθούμε μια από τις πρώτες και πολύ πολύ μεγάλες επιτυχίες του Μιχάλη Χατζηγιάννη.
1: Καλοκαίρι παρέα με επιτυχίες. Καλοκαίρι. Music Club 105,8.

0: αναβιώνουν οι επιτυχίες των 90s. Αυτό έχω προσέξει έτσι από τα τελευταία τραγούδια τα οποία έχουν κυκλοφορήσει. Ένα από αυτά ήταν και αυτό του Δημήτρη Κόκοτα τότε και Νίκου Απέργη τώρα. Αυτά τα χίλια σημειώνουν τεράστια επιτυχία. Νίκος Απέργης επίσης κάνει live εμφανίσεις σε επιλεγμένα μαγαζιά σε όλη την Ελλάδα στο tour του καλοκαιρινό και αναμένονται πολλά sold out, πρέπει να σας πω. Λοιπόν, Music Lab 105,8, συνεχίζουμε. Καλησπέρα στο φίλο μας τον Παναγιώτη. Καλησπέρα στην Κωνσταντίνα, τη φίλη μου, και στον Κωνσταντίνο, τους ιδιοκτήτες της Thermit, που ξέρω ότι με ακούν. Παιδιά, τα φιλιά μου, να είστε πάντα καλά. Καλησπέρα επίσης να στείλω στην φίλη μας την Αργυρό, η οποία μου έχει επιλέξει Πέτρο Ιακωβίδη, που και αυτός διασκευάζει τραγούδια από τα παλιά, όχι τόσο 90s όσο πιο 20s. Πέτρος Ιακωβίδης, τέλεια, σας αρέσει πολύ και είναι από τα τραγούδια τα οποία κάθε φορά που το ακούμε δυναμώνουμε λίγο παραπάνω την ένταση στο ραδιόφωνο μας.
1: Music Club 105,8 Air Condition, για τα αυτιά σου.

0: Music Club 105,8. Παίζει δυνατά και ελληνικά. Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είσαι εσύ. Αυτή την εβδομάδα μόνο στα καταστήματά μας θα βρείτε.
1: Κλιματιστικό TCL 12.000 BTU με Wi-Fi και 10 χρόνια εγγύηση μόνο 359 ευρώ. Κλιματιστικό Fujitsu 9.000 BTU και 7 χρόνια εγγύηση μόνο 429 ευρώ. Και όλα τα κλιματιστικά από 279 ευρώ και με έκπτωση έως και 40%. Η προσφορά ισχύει μέχρι το Σάββατο 4 Ιουλίου. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
0: Ηλεκτρικά Καρβελάς, μέλος του ομίλου Euronics. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟΗ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2828-788-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Καρβελάς.
2: Κάθε φορά που ο χώρος σας έχει ανάγκη από ασφάλεια, εργονομία και στυλ, επισκεφτείτε την Calco Cretan Aluminium Construction. Τα πάντα για το αλουμίνιο. Κουφώματα, πέργολες, γκαραζόπορτες, κάγκελα αλουμινίου σιδήρου, σίτες. Σχέση ποιότητας και τιμής με λύσεις για κάθε γούστο με την εγγύηση Calco. Σύμφωνα με τις δικές σας απαιτήσεις και τις ανάγκες του σπιτιού ή της επιχείρησής σας. Calco. Θα μας βρείτε στα πεζά Ηρακλείου, στα social media και στο 2816-00-8888. Calco. Κατασκευές χωρίς όρια. Σήμερα θα μάθουμε πώς λειτουργεί ένα σωστό κούφωμα. Πρέπει να δουλεύει τέλεια, όσο μεγάλο κι αν είναι. Να κρατάει έξω το κρύο και τη ζέστη, τον θόρυβο, την υγρασία και φυσικά τους απρόσκλητους επισκέπτες. Και να είναι απλά όμορφο. Αλουμινοδομή Αυτζής. Παντός τύπου κατασκευές αλουμινίου σιδήρου υψηλών προδιαγραφών. Αλουμινοδομή Αυτζής. Από το 1988. Απλά η δουλειά μας. Μάνου Κατράκη 153 Φοινικιά. Και στο avgis.gr. Αλουμινοδομή Αυτζής. Το α και το β στο κούφωμα.
3: Κουμπάρα, η βάπτιση είναι όνειρο. Ο μικρός παίζει στον παιδότοπο και εμείς απολαμβάνουμε το κρασί μας ήσυχοι.
4: Πραγματικά, το κρέας λιώνει στο στόμα και το λάδι μυρίζει χωριό. Αγνά τοπικά προϊόντα που θα θυμούνται όλοι.
3: Και ιδιωτικό άνετο πάρκινγκ.
4: The Thermos Events.
3: Βάπτιση γάμος Αραβώνας.
4: Από το 1993, στο The Thermos Events στο Τσαλικάκι, κάνουν τις εκδηλώσεις σας αξέχαστες. The Thermos Events. 2810-311-173 και στα social.
3: Η σφραγίδα της επιτυχίας σε κάθε κοινωνική εκδήλωση.
5: Παγωτό με γεύση πορτοκαλόπιτα.
3: Πού ταξιδεύεις πάλι?
5: Στα ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης. Με τόση ποικιλία σε snacks, παγωτά και δροσερές σαλάτες, πού θα είμαι?
3: Σωστά. Ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης. Για χειροποίητο παγωτό και παγωτίνια, ή στα πεζά θα είσαι, ή στη Λεωφόρο Δημοκρατίας 51 ή Κορονοϊού 5 στο Πάρκο Θεοτοκόπουλου. Ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης. Καφές, ροφήματα, βουτήματα, σιροπιαστά και χειροποίητο παγωτό σε απίστευτες γεύσεις. Τούρτες με ή χωρίς ζαχαρόπαστα, όπως τις είχες φανταστεί.
5: Παγωτό με πραλίνα αμυγδάλου.
3: Άντε πάλι.
6: Τι θα κάνουμε με τα παιδιά μας το καλοκαίρι? Θα σκαρφαλώνουν στους τοίχους.
7: Τα έγραψα στο εκπαιδευτήριο Summer Camp E-Sophia.
8: Εκπαιδευτικό Summer Camp.
7: Στα E-Sophia. Τα παιδιά δεν τρέχουν ανεξέλεγκτα κάτω από τον ήλιο. Μαθαίνουν διασκεδάζοντας. Κάνουν επανάληψη της περσινής τάξης. Προετοιμάζονται για την επόμενη και απασχολούνται με δραστηριότητες όπως ρομποτική, εικαστικά, πυλογλυπτική.
8: Εκπαιδευτικό Summer Camp E-Sophia. Τσαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη.
7: Περιορισμένες θέσεις. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-2564-25. Τσαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη.
9: Διαφημίσεις, γέλα!

0: Επιστρέψαμε πάρα πολύ ωραία. Music Lab 105,8, δεύτερο μέρος, λίγο μετά τις 6.30. Καλησπέρα στον φίλο μας τον Γιάννη, ο οποίος μου έχει ζητήσει τραγούδι από Απόν. Καλησπέρα στην Φένια, η οποία μου έχει ζητήσει Κωνσταντίνο Αργυρό. Καλησπέρα και στη φίλη μας τη Ρία, που και αυτή μου έχει ζητήσει Κωνσταντίνο Αργυρό. Ένας χαμούλης σήμερα με τον Κωνσταντίνο, δεν ξέρω τι γίνεται. Καλησπέρα και στην Πόπη, που θέλει και αυτή το Τι Να Το Κάνω του Αργυρού, και θα είναι αυτό που θα ακούσουμε, αφού πρώτα περάσουμε στον αγαπημένο Απόν σε μια υπέροχη και 100% ερωτική και καλοκαιρινή, θα προσθέσω εγώ, καντάτα.
1: Δροσερές επιτυχίες για ένα καυτό καλοκαίρι. Music Club 105,8. Καλοκαίρι παρέα με επιτυχίες. Καλοκαίρι. Music Club 105,8.

0: Music Club.
1: Music Club.
0: Music Club.
1: Music Club. 105,8.

0: Αχ, αυτό το κάτι παραπάνω μας τη χαλάει πάντα, να ξέρετε. Λοιπόν, Music Club 105,8. Πάμε μία βόλτα μέχρι την υδροδυναμική Σαριδάκης για να αποκτήσουμε το νέο μας ηλιακό θερμοσύφωνο από τη Thermit. Θα έχει μοναδικό σύστημα αυτόματης υπενθύμησης συντήρησης του ηλιακού μας. Θα έχει 7 χρόνια εγγύηση στο θερμοδοχείο και 25 χρόνια στο συλλέκτη. Και θα έχετε ένα προϊόν εγγυημένο, το οποίο θα ζεσταίνει νερό για όλη την οικογένεια. Thermit Ecology. Θα τη βρείτε μόνο στην υδροδυναμική Σαριδάκης. Μία βόλτα από τον ανισόπεδο κόμβο στο Γιώφερο, λοιπόν. Αυτό είναι που σας μένει για να αποκτήσετε το νέο σας ηλιακό. Μαζί μας και Ολύμπια Παλάς, γάμος, βάπτιση, ό,τι και αν ετοιμάζετε, οποιαδήποτε εκδήλωση και αν έχετε στο μυαλό σας, στον προγραμματισμό σας, σκεφτείτε ότι στο Ολύμπια Παλάς υπάρχει ένας χώρος ο οποίος καλύπτει κάθε σας επιθυμία, κάθε σας θέλω, και φυσικά είναι λίγο έξω από το Ηράκλειο, με εκκλησία στον ίδιο χώρο, οπότε τα αφήνετε όλα στους ειδικούς στο Olympia Palace. 28 10 8 23 9 47, το τηλέφωνο επικοινωνίας. Πάμε σε επόμενη επιτυχία. Γρήγορα γρήγορα έρχεται η Νατάσα Θεοδωρίδου και νέο τραγούδι.
1: Music Club 105,8. Ακού και κολύμπα.

0: Music Club 105,8 παρουσιάζει. Όσο θα γυρίζει η
1: γη, Θοδωρής Φέρης, όσο θα γυρίζει η γη του. Ο σωρωτικός καλλιτέχνης Θοδωρής Φέρης την Τετάρτη 8 Ιουλίου θα βρίσκεται στο Παγκρίτιο Στάδιο στο Ηράκλειο Κρήτης για μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Θοδωρής Φέρης, όσο θα γυρίζει η γη, tour. Εισιτήρια στο more.com. Παραγωγή Panic Life Productions.
0: Με την υποστήριξη του Music Club 105,8. Ραδιόφωνο όπως το θες.
2: Ένας τρίλος επιστρέφει στα καταστήματα Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Το Grand Theft Auto 6 είναι γεγονός. Οι προπαραγγελίες ξεκίνησαν για το παιχνίδι που εκατομμύρια gamers σε όλο τον κόσμο περιμένουν με ανυπομονησία. Κάνε την προπαραγγελία του GTA 6 σήμερα σε ένα από τα καταστήματά μας και ετοιμάσου για τη μεγαλύτερη gaming εμπειρία της χρονιάς. Electronet Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Και στο gaming, το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
3: Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διοργανώνει ημερίδα ενημέρωσης στο Ηράκλειο Κρήτης. Έλα να τα πούμε από κοντά τη Δευτέρα 6 Ιουλίου από τις 7.30 έως τις 8.30 το βράδυ στην Κορονέου 4 στο Ηράκλειο Κρήτης. Μάθε για τα προγράμματα σπουδών, για τις δυνατότητες εγγραφής, για τις υποτροφίες σε Αθήνα και Λευκωσία και για τη φοιτητική ζωή στις δύο πόλεις. Κάνε δωρεάν το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Άριστον, το οποίο επιχορηγείται από το UNIC και ανακάλυψε το επάγγελμα που σου ταιριάζει. Για περισσότερες πληροφορίες www.unic.ac.cy.
4: Έχεις ακούσει για το The Twins Beach Bar?
5: Διπλή διασκέδαση, διπλή απόλαυση.
4: Φαντάσου τον εαυτό σου να χαλαρώνεις την ξαπλώστρα πίνοντας χειροποίητο μοχίτο δίπλα στο κύμα.
6: The Twins Beach Bar. Τη μεγάλη παραλία του Αρίνα με ιδιωτικό πάρκινγκ. The Twins Beach Bar.
7: The Twins Beach Bar. Ζήστε το καλοκαίρι.
8: Τι μαγείρεψες, μυρίζει φανταστικά.
9: Ρολό πασέτα από το κρεοπωλείο Φραγκιαδάκης στον Άγιο Μύρονα. Από τα λίγα κρεοπωλιά με γνήσιο ντόπιο χοιρινό.
8: Σοβαρά, κρεοπωλείο Φραγκιαδάκης είπες, στον Άγιο Μύρονα. Αξίζει μια βόλτα με την οικογένεια.
9: Ρίξε και μια ματιά στα τυροκομικά. Γαλομιζήθρα, ανθόγαλο, ξινόχοντρο. Έχει ό,τι παραδοσιακά προϊόντα φαντάζεσαι. 20 μέτρα μετά το αστυνομικό τμήμα. Δε χάνεται.
8: Κρεοπωλείο Φραγκιαδάκης, Άγιος Μύρονας. Η παράδοση στο πιάτο σου.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
3: Έρχεται ο ξάδερφος από την Αθήνα. Πού να του κάνουμε το τραπέζι?
4: Στον Αυλόγυρο, Μαρία.
5: Να πάρουμε κοντοσούβλι χοιρινό ή κοτόπουλο. Πασέτα, γιουβέτσι, μουσακά. Να τον τρελάνουμε.
3: Πάρε και ορεκτικά. Α, βάλε και 5 κιλά αρνάκι οφτό στον ξυλόφουρνο που το κάνουν λουκούμι.
5: Με τον Αυλόγυρο δεν θα θέλει να φύγει.
3: Ψητοπολείο Αυλόγυρος στον Καρτερό. Για μεγάλα τραπεζώματα και προσιτές τιμές.
6: Ψητοπολείο Αυλόγυρος και για τα πιο απίθανα παιδικά πάρτι. 2810-301566.
7: Στην ANEC Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κριτική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς. Τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η ANEC Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. ANEC Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Μητέα.
8: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
9: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
8: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
9: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
8: Αισθάνεσαι σπίτι.
9: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.

0: Ποιος άλλος, Χρήστος Σαντικάη. Αναπνοή Ανατολή. Υπέροχο τραγούδι που είχε τραγουδήσει για πρώτη φορά η Γλυκερία. Και το διασκεύασε καταπληκτικά, επιτρέψτε μου να πω, ο αγαπημένος μας Χρήστος. Λοιπόν, τρίτο μέρος, έτσι ξεκινήσαμε. Music Lab 105,8. Μαζί μας Πέτσα Μόλις. Ξέρω ότι γνωρίζετε ότι Πέτσα Μόλις είναι το μεγαλύτερο, η μεγαλύτερη αλυσίδα Pet Shop στην Κρήτη. Το γνωρίζετε αυτό. Φυσικά θα βρείτε κάθε μήνα μοναδικές εκπτώσεις. Θα βρείτε πάνω από 500 προϊόντα, φανταστείτε, σε προσφορά με εκπτώσεις έως και 50%. Υπέροχα αξεσουάρ για τα μικρά σας και μεγάλα κατοικίδια. Φυσικά και λόγω καλοκαιριού, δροσιστικά χαλάκια, πισίνες και σωσίβια για τα σκυλάκια σας. Μαζί μας έχουμε και αλουμινοδομία Αυτζής. Ετοιμάζεστε, κάνετε σπίτι, θέλετε αλουμίνια, κάποια σιδηροκατασκευή, κάποια σιδερένια σκάλα, οτιδήποτε και αν θέλετε, στην αλουμινοδομή 2810-210-249, το τηλέφωνο επικοινωνίας, για να λυθούν οποιαδήποτε απορία έχετε. Πάμε στην επόμενη επιτυχία. Τι θα ακούσουμε τώρα? Θα ακούσουμε Θοδωρή Φέρη, το συγκλονιστικό θα χαρακτήριζα «Είπες», το οποίο έχει γίνει πλέον το σύνθημά μας.
1: Καλοκαίρι παρέα με επιτυχίες. Καλοκαίρι. Music Club 105,8.

σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω. Προτού με σπρώξεις το

υπέροχος Δήμος Αναστασιάδης, φωνάρα δεν το συζητώ, δεν ξέρω ποια είναι η άποψή σας, αλλά το φτές το είπε καταπληκτικά. Παλιότερη δική του επιτυχία, η οποία διασκευάστηκε ξανά, έτσι για να τη φρεσκάρουμε και να τη θυμηθούμε. Καλησπέρα στο φίλο μας τον Νικόλα, ο οποίος μου έχει ζητήσει τραγούδι από Νίκο Απέργη. Βεβαίως, Νίκος Απέργης από τους πολύ αγαπημένους μας και είναι και ένας καλλιτέχνης ο οποίος έχει έρθει Ηράκλειο για Music Lab 105,8. Έτσι έχουμε ζήσει πολύ ωραίες στιγμές με τον Νίκο. Καλησπέρα να στείλω και στην φίλη μας την Αρετή, η οποία μου έχει ζητήσει Νίκο Οικονομόπουλο. Πολύ πολύ ωραία. Πάμε λοιπόν να συνεχίσουμε να παίζουμε επιτυχίες, καθώς εδώ στο αγαπημένο ραδιόφωνο της πόλης αυτό που ξέρουμε να κάνουμε καλά, το κάνουμε 24 ώρες το 24ωρο.

είσαι εσύ. Κι από την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως, με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

0: Έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Για να πούμε τώρα όλες τις νότες. Do, Re, Mi, Fa. Πες Γιωργάκη.
2: Do, Na, Do, Fa, E και Si.
1: Τι λες παιδί μου?
2: Ντονάτο κύριε, ντονάτο. Όταν παίζει πείνα, τότε είναι η απόλυτη νότα.
1: Κάζα Ντονάτο. Ιταλικές γεύσεις και παραδοσιακές ελληνικές συνταγές σε τέλεια αρμονία. Πίτσα, λαχταριστές μακαρονάδες, μπέρκερς, σαλάτες και προτάσεις για όλα τα γούστα στις καλύτερες τιμές. Κάζα Ντονάτο. Λεβίνου και Κονδυλάκη γωνία. Παραγγελίες στο 2810-371-370 και στο 2810-371-330. Ακόμη, βρείτε μας σε e-food, στο Box και στη Vault. Διανομή κατοίκων από 12 το πρωί έως 12 το βράδυ και take away all day. Casa Donato. Παίζει δυνατά. Κι αν είσαι φοιτητής, εδώ θα την καταβρεις. Οι καλύτερες προσφορές μόνο για σένα.
3: Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είσαι εσύ. Αυτή την εβδομάδα μόνο στα καταστήματά μας θα βρείτε όλες τις πολυκαφετιέρες και καφετιέρες εσπρέσο σε άπαιχτες τιμές.
4: Πολυκαφετιέρα Κρουπς Dolce Gusto 45 ευρώ. Καφετιέρα DeLonghi Espresso 79 ευρώ. Καφετιέρα Espresso αυτόματη Philips με μήλο άλεσης 229 ευρώ. Η προσφορά ισχύει μέχρι το Σάββατο 4 Ιουλίου. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
3: Ηλεκτρικά Καρβελάς, μέλος του ομίλου Γιουρόνης. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη Ιδό Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Καρβελάς.
1: Βόλτα με αμάξι. Μπα. Βόλτα με αεροπλάνο. Too much. Βόλτα με κάτι προσιτό, αεράτο, οικονομικό. Ποδηλατάδικο Παπουτσιδάκης. Ποδήλατα κάθε τύπου και χρήσης. Αποκτήστε ένα από τα παγκοσμίω φήμης ποδήλατα Giant. Ποδήλατα Παπουτσιδάκης. Πλήρης γκάμα ανταλλακτικών και σέρβις από εξειδικευμένο προσωπικό. Και για την ασφάλεια εσάς και των παιδιών σας, μεγάλη ποικιλία σε είδη προστασίας του ποδηλάτη και κάθε είδους αξεσουάρ. Παπαναστασίου 205 και στα social. Ποδηλατάδικο Παπουτσιδάκης. Η πιο όμορφη βόλτα.
5: Τέλειωσες το λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
6: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
7: Διαφημίσεις! Γέλα!
8: Βάλε τώρα μουσική!
9: Ένας μαραθώνιος μουσικής ξεκινάει τώρα.
10: Μόνο επιτυχίες.
11: Μόνο επιτυχίες.
10: Μόνο επιτυχίες.
9: Music Club 105,8. Δώσε ένταση.

0: Αχ, καρδιά μου, εγώ είμαι εδώ μέχρι τις 8 για να περάσετε ένα ακόμη απόγευμα γεμάτο με επιτυχίες, έτσι να σας γεμίσουμε με πολύ θετική ενέργεια. Μακάρι, εύχομαι να τα καταφέρνω, παιδιά. Κάνω ό,τι μπορώ πραγματικά, δηλαδή έχουμε υδρώσει εδώ πέρα. Να είναι καλύτερο κοντίσιο. Εσείς που βρίσκεστε αυτή την ώρα, στείλτε μου μήνυμα στο προσωπικό μου λογαριασμό στο Instagram να δώσετε καμιά ιδέα τι να κάνουμε σήμερα το βράδυ. Χάρη Σταματάκης στο προσωπικό μου προφίλ ή Music Lab 105,8. Να ρίξω μια ματιά, μια και μιλάμε τώρα για τα social media. Καλησπέρα στην Αγγελική. Γεια σου, Αγγελική μου. Τι μου γράφεις εδώ, μισό λεπτάκι. Η Αγγελική θέλει να ακούσει Γιάννη Πλούταρχο. Α, μάλιστα. Γιάννης Πλούταρχος, νέο τραγούδι, δεν γίνεται. Θα το ακούσουμε, εννοείται ότι θα το ακούσουμε. Καλησπέρα να στείλω και στο φίλο μας τον Παναγιώτη, ο οποίος έχει ζητήσει αν αφήσει. Από τα παλιά μάλιστα, οπότε θα είναι και αυτό ένα από τα τραγούδια τα οποία θα ακούσουμε προσεχώς. Εσείς συνεχίστε σταθερά να μου στέλνετε μηνυματάκια. Έχουμε πέτσα μόλις μαζί μας, δεν ξεχνάτε τα καλύτερα για το κατοικίδιό σας. Φυσικά σε 10 καταστήματα σε όλο το Ηράκλειο και νέο κατάστημα στην Καλοκαιρινού με μοναδικές προσφορές, το τονίζω, αλλά μία επίσκεψη θα σας πείσει για αυτά τα οποία σας περιγράφω καθημερινά εδώ στο Music Lab. Και έχουμε και αλουμινοδομία Αυτζής. Φυσικά για εσάς που θέλετε αλουμίνια και οποιαδήποτε σίδηρο κατασκευή, επισκέπτεστε κατευθείαν το κατάστημα στην Μάνου Κατράκη 153 στην Φοινικιά. Και εμείς γρήγορα στην επόμενη επιτυχία.
1: Music Lab 105,8.
2: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

0: καλοκαίρι θα λιώσω πάνω σε μια ξαπλώστρα.
1: Πρώτη ξαπλώστρα κύμα.
2: Το καλοκαίρι σου. Οι επιτυχίες σου. Το ραδιόφωνο σου. Music Club 105,8.

0: Όπω, φίλε, Νάδα, τι έκατσε και έφτιαξε πάλι. Πόσε ώρε ήσουν στην κουζίνα?
1: Γιατί βγαίνω και καθόλου από εκεί? Από τότε που μου έφτιαξαν την καινούργια μου κουζίνα στο Home Design Σακλαμάκη, δεν ξεκολλάω. Να ανησυχήσω.
0: Να την απολαύσει. Αυτή δεν είναι απλή κουζίνα. Είναι έργο τέχνη.
1: Home Design Σακλαμάκη. Κουζίνε με χαρακτήρα, εργονομία και ποιότητα. Από το σχεδιασμό μέχρι την υλοποίηση. Με συνέπεια στην παράδοση, στις καλύτερες τιμές.
0: Σακλαμάκι σου λέω!
1: Και στον εκθεσιακό τους χώρο βρίσκεις αυτό που θες.
0: Home Design Σακλαμάκης. Μενελάου Παρλαμά 79, στον Εσταυρωμένο. Τηλέφωνο 2810-371-226. Ο ειδικός στις κουζίνες.
2: Ποιος είναι ο Ζήνωνας Χριστοφίδης?
3: Ο σεφ του Ocean Seaside στην ανάληψη, που σε μαγεύει με τα πιάτα του. Ολόφρεσκο ψάρι, κρέας ορίμανσης μπροστά στη θάλασσα. Σούσι από τον σεφ Κομπαγιάση και πολλές ακόμα επιλογές.
2: Ωραίο ακούγεται το Ocean Seaside.
3: Και με παιδική χαρά. Ocean Seaside, στην ανάληψη. All Day Restaurant. Βρείτε μας στα social για κρατήσεις και για τα event του καλοκαιριού.
2: Αναλαμβάνουμε γάμους, βαπτίσεις και πάρτι γενεθλίων.
3: Ocean Seaside, στην ανάληψη.
4: Νιώθω πίεση. Αφού σου αρέσει. Εννοείται. Speedwash είναι αυτό. Δεν είναι τυχαίο. Πλήσιμο.
3: Speedwash. Τα πιο σύγχρονα μηχανήματα στην Κρήτη. Με υψηλές πιέσεις και κορυφαία καθαριστικά. Για αστραφτερό αυτοκίνητο ή μηχανή. Μεγάλος, άνετος χώρος και εξυπηρέτηση από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Κερδίστε 20% επιπλέον χρόνο πλησίματος με την κάρτα μέλους. Speedwash. Στην Παπαναστασίου, πίσω από τον Άγιο Ευγένιο. Speedwash. Πίεση που αρέσει πολύ.
5: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Εδώ και 11 χρόνια η νούμερο 1 δύναμη στην επαγγελματική εκπαίδευση στην Κρήτη, στο κέντρο του Ηρακλείου. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και καινοτόμα προγράμματα εξειδίκευσης, ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ πού θα εμπιστευτείς το μέλλον σου? acme.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίο.
6: Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διοργανώνει ημερίδα ενημέρωσης στο Ηράκλειο Κρήτης. Έλα να τα πούμε από κοντά τη Δευτέρα 6 Ιουλίου από τις 7.30 έως τις 8.30 το βράδυ στην Κοροναίου 4 στο Ηράκλειο Κρήτης. Μάθε για τα προγράμματα σπουδών, για τις δυνατότητες εγγραφής, για τις υποτροφίες σε Αθήνα και Λευκωσία και για τη φοιτητική ζωή στις δύο πόλεις. Κάνε δωρεάν το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Άριστον, το οποίο επιχορηγείται από το UNIC, και ανακάλυψε το επάγγελμα που σου ταιριάζει. Για περισσότερες πληροφορίες, www.unic.ac.cy.
7: Supermarket Χαλκιαράκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, Pepsi Regular Twist 1,5 λίτρο, 1 ευρώ και 19 λεπτά. Όλα τα παγωτά Magic 440 ml με έκπτωση 50%. Γιώτι Ζελέ Φράουλα ή Ροδάκινο 2 επί 165 γραμμάρια, 1 ευρώ και 26 λεπτά. Με μια συσκευασία Baby Lino Sensitive Value Pack, δώρο μορομάντιλα Baby Care Sensitive Triple Pack. Ελληνική χοιρινή πανσέτα με οστό 6 ευρώ και 20 λεπτά το κιλό. Και ελληνικά κεράσια 4 ευρώ και 30 λεπτά το κιλό.
8: Supermarket Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
9: Όταν η ασφάλεια συναντά την αισθητική, όταν η ποιότητα γίνεται καθημερινότητα, μόνο ένα όνομα σας έρχεται στο μυαλό. Μεταλλογραμμή Καρανδινάκης. Με κουφώματα αλουμινίου υψηλής ποιότητας, μεταλλικές κατασκευές ειδικών απαιτήσεων και ενεργειακές λύσεις που αντέχουν και ξεχωρίζουν. Τώρα, στο νέο μας εκθεσιακό χώρο, στην Olof Palme 19 στο Ηράκλειο, μπορείτε να δείτε από κοντά αυτό που μέχρι χθες μόνο φανταζόσασταν. Να αγγίξετε υλικά, να δείτε εφαρμογές, να σχεδιάσετε μαζί μας τη σωστή λύση για το χώρο σας. Βρείτε μας επίσης στο Γάζι Φουντάδων 1, τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-821-804 και www.metallogrammi.gr. Μεταλλογραμμή, ποιότητα που φαίνεται, αντοχή που μένει.

Είμαι σίγουρη ότι σήμερα που είναι η πρώτη Παρασκευή του Ιούλη, του Ιούλη, θέλετε κι άλλο ο Σάκης, αγαπημένοι ακροατές του Music Club 105,8. Μα γιατί είμαι εγώ εδώ? Φυσικά γι' αυτό, θα βάλουμε κι άλλο Σάκη στην πορεία. Το Dora Back in Time μόλις ξεκίνησε πάρα πολύ δυναμικά με Σάκη Ρουβά που μας λέει ότι μετά από σένα, αγάπη μου, είναι μόνο το χάος και δεν υπάρχει απολύτως τίποτα. Είμαι η Θεοδόρα Γιαχνάκη και θα είμαστε μαζί για τις επόμενες 2 ώρες. Ελπίζω να περάσουμε όμορφα και αυτή την Παρασκευούλα, ζάχαρη Παρασκευούλα, μέλι. Αφού σας καλωσόρισα λοιπόν έτσι με τον Σάκης, ο Σάχη της Περσίας για τους μίστες, συνεχίζω με αντίκ και καινούργια αγάπη και λίγο νότι σφακιανάκι που θα μας τα κάνει λίγο όπα, για να έρθω μετά εγώ στη συνέχεια να σας απογειώσω.

0: Μία από τις αγαπημένες μου ατάκες, την οποία συχνά πυκνά χρησιμοποιώ, ρε παιδί μου, είναι το όπα και όπα. Όπα με όμικρον και όπα με ωμέγα. Το χρησιμοποιώ συνήθως όταν μου λένε κάτι το οποίο με σοκάρει, ρε παιδί μου, και με σε φάση όπα και όπα, πες παρακάτω, spill the tea που λέμε και στο χωριό μου. Λοιπόν, αυτό ήταν ο Νότης Φαγιανάκης με το όπα όπα. Τον ακούσαμε μόλις στο Music Lab 105,8 και όλο τυχαίως, εκείνη τη στιγμή που έμπαινε ο Νότης, έμπαινε και στο στούντιο η Ελένη Λιαπάκη, παιδιά.
1: Ναι.
0: Α, συγγνώμη.
2: Κοίτα, η αλήθεια είναι ότι μόνο με Νότια θα έρχομαι από εδώ και πέρα. Μόνο Νότης.
0: Ναι. Αν δεν τη βάζουμε Νότια, δεν ξανάρχεται, λέει. Δεν ξανάρχεται. Χθες πάλι έλειπε.
2: Όχι. Έχεις το αποσιολόγιο, ε.
0: Το αποσιολόγιο, έχω.
2: Ήσουν αποσιολόγος στο σχολείο.
0: Όχι.
2: Άσχετο.
0: Σε καμία περίπτωση, όχι.
2: Α, το λέει κατηγορηματικά. Ωραία, ναι, το αποσιολόγιο έχει αρκετές, έχουν μαζευτεί, το ξέρω. Απολογούμε, πρέπει να απολογηθώ, αλλά
0: στο κοινό απολογήσω.
2: Όταν έχεις παιδιά, το κοινό το αγαπημένο, όσοι έχουν ξέρουν τι σημαίνει αυτό, και όσοι δεν έχουν καταλαβαίνουν, μπορούν να καταλάβουν. Ότι πρέπει να τρέχει, να
0: λυπώσει. Τέλος πάντων, αφέονται σου οι αμαρτίες και οι απουσίες σου.
2: Ευχαριστώ.
0: Γι' αυτό, αλλά τώρα πάμε να δούμε που έχει κίνηση στην πόλη.
2: Ναι.
0: Λοιπόν, 62 μαρτύρων κάθοδος και στον Κόμβο, Λακωνίας και στο Γιώφυρο. Μήνος με 62 μαρτύρων, Μήνος με Βενιζέλου, Μήνος με Θερίσου. Αρκετή κίνηση θα συναντήσουμε Αρχιεπισκόπου Μακαρίου με Βενιζέλου, Αγίου Μινά, Γιαμαλάκη και Καλοκαιρινού, και Γιαμαλάκη και προς Βενιζέλου επίσης. Πλατεία 18 Άγγλων, Μητσοτάκη και μπροστά από τον Κούλερ, παιδιά. Κίνηση επίσης συναντάμε πάρα πολύ έντονη στην Πλαστήρα, στο δρόμο μπροστά από το πολιτιστικό κέντρο. Evans, άνοδος και κάθοδος. Τρικούπι με Δημοκρατίας. Καλά, το πρωί στην Τρικούπι γινόταν χαμός. Χαμός, διότι κάνουν έργα σε εκείνο το κομμάτι. Λεωφόρος Δημοκρατίας με Παπανδρέου. Ιτάνου με Εθνικής Αντιστάσεως. Κίνηση επίσης θα συναντήσουμε στην Κνωσού, στην άνοδο και στην κάθοδο, στον πρώτο κόμβο. Ικάρου και Καζατζίδη, γωνία επίσης. Αυτά. Λοιπόν, περνώ σε μία Δέσποινα Βανδύ. Βασικά θα ακούσουμε τώρα δύο τραγούδια διασκευές, ρε παιδί μου. Μία είναι το ένα από Δέσποινα Βανδύ που λέει «Απόψε λέω να μην κοιμηθούμε».
2: Ωραία.
0: Είναι λαθρεπιβάτης αυτό, θα
2: ναι.
0: Και το άλλο είναι Στέλιος Ρόγκος, «Το καλοκαιράκι», που είναι
2: Φατμέ.
0: Φατμέ.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε αγαπημένοι μου ακροατές με την Ελένη Τηλιαπάκη. Συζητάμε φυσικά για φαγητά. Και έχω αρχίσει να πεινάω ήδη, ρε παιδί μου.
1: Έχει ξεκινήσει νωρίς και με τρομάζει αυτό.
0: Όσο πάμε, το κάνουμε όλο και πιο νωρίς αυτή τη συζήτηση. Γιατί κάθε μέρα ξέρεις, συζητάμε τι έφαγε σήμερα από εδώ από εκεί. Σήμερα τώρα με το πρώτο μικρόφωνο, τι έφαγε. Και τώρα έχουμε αρχίσει να πεινάμε. Τέλος πάντων.
1: Καλά θα πάει αυτό, εντάξει. Δεν πειράζει. Θα βρούμε στο τέλος, μέχρι το τέλος, τι θα φάμε το βράδυ.
0: Ναι, και κάθε μέρα να ρωτιόμαστε, α, τι θα φας το βράδυ, ναι, τώρα που θα φύγουμε, διότι ψωμολισάμε. Και είμαστε σε φάση τώρα της διερεύνησης. Τέλος πάντων, αντιπαρέρχομαι.
1: Αν έχουν να μας προτείνουν κάτι, μπορούν να μας στείλουν μήνυμα. Τι θα φάνε το βράδυ οι ακροατές μας.
0: Τι τα φάμε, τι τα φάμε.
1: Τι τα φάμε.
0: Λοιπόν, σήμερα είναι η 184η ημέρα αυτού του έτους και τα πάρα πολύ γρήγορα μαθηματικά μου μου λένε ότι θέλουμε ακόμα 173 ημέρες για τη Χριστούγεννα.
1: Πω, we wish you a Merry Christmas.
0: Ναι, ναι, Merry. Σήμερα γιορτάζει ο Ανατόλιος, η Ανατολία, ο Ζουμπούλης, η Ζουμπουλία. Μόνο μία ξέρουμε, δεν ξέρουμε άλλη. Ναι. Ο Ιάκυνθος και η Ιακύνθη.
1: Ωραίο όνομα ο Ιάκυνθος. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Και η Ανατολή. Ανατολή.
0: Ανατολία.
1: Ανατολία. Ωραίο και αυτό, ιδιαίτερα.
0: Εντάξει, ναι, ιδιαίτερα. Σήμερα επίσης είναι Παγκόσμια ημέρα κατά της πλαστικής σακούλας. Ακούτε μερικοί. Γενικά, ας βγάλουμε το πλαστικό από τη ζωή μας.
1: Το χρόνια το λέμε τώρα.
0: Δηλαδή, δεν έχει λόγο ύπαρξης κανένα το πλαστικό στην ύπαρξή μας. Τέλος πάντων. Πάμε στον Άδωνη για ένα καφέ τώρα, Ελένη.
1: Πάμε.

0: Ο Αντώνης Ρέμος ήταν αυτός. Κατσιμιχαίου διασκεύασε, ρηταριτάκι. Έχω, δεν ξέρω τώρα τελευταία τι έχω πάθει, παιδιά, με τις διασκευές.
1: Ναι, μα μου αρέσουν πάρα πολύ.
0: Πριν ήταν ο Άρης, ο εδώ πέρα του σταθμού. Χαιρετίσματα στον Άρη να στείλουμε. Από το Music Club και τη 105,8. Και μου λέει, μας έχει ζαλίσει, μου λέει, με το φέρι και τις διασκευές του. Και μετά βάζεις και τον τραγουδιστή που έχει κάνει την διασκευή. Πες, Ελένη, δεν σου αρέσει αυτό που κάνω?
1: Πάρα πολύ. Ακριβώς, να μάθουμε και από πού πηγάζει όλο
0: και
1: αυτό.
0: Και στους ακροατές αρέσει, γιατί μου στέλνουν μηνύματα και μου λένε πόσο ωραία περνάνε μαζί μας.
1: Και μας το λένε και εντάξει, και πριβέ. Στον καθένα μας λένε ότι περνάμε τέλεια και μια χαρά με τις διασκευές σας.
0: Αλήθεια, βέβαια. Είναι αυτό, αλήθεια.
1: Και
0: είναι
1: να,
0: αυτό.
1: Να μαθαίνουμε και την πηγή, από πού ξεκίνησε το τραγούδι.
0: Την πηγή. Λοιπόν, σαν σήμερα το 1884 εγκαινιάζεται ατύπως στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης ο δείκτης Dow Jones.
1: Α, ο γνωστός Dow Jones. Έλα. Ναι.
0: Ξέχασα την ατάκα τώρα, θα την πω μετά όμως.
1: Ατάκα, το περίμενε.
0: Πήρε το όνομά του, λέει, από δύο δημοσιογράφους που τον δημιούργησαν, τον Charles Dow και τον Edward Jones. Οι δύο δημοσιογράφοι τον δημοσίευαν κάθε μέρα σε ένα εφημεριδάκι που εξέδιδαν υπό τον τίτλο Customer's Afternoon Letter. Πάρα πολύ ωραία.
1: Ο Ντάου Τζόνης.
0: Ναι, όχι, ο Ντατζό. Ο Ντατζό που έλεγε και η Δήμητρα της καρδιάς μας, η γογό της καρδιάς μας.
1: Ο Ντατζό, ναι. Τι μου θύμισες.
0: Ο Ντατζό. Λοιπόν, σήμερα το 1908, παιδιά, τα έχω μπροστά μου και δεν τα διαβάζω έτσι, δεν είναι τρελό αυτό.
1: Να μας ξεματιάσει για άλλη μια φορά κάποιος, το έχουμε ξαναπεί αυτό.
0: Ο Ιταλός αρχαιολόγος Λουίτζι Περνιέρ ανακαλύπτει το δίσκο της Φεστού, παιδιά, στο υπόγειο του δωματίου ενός μινωικού ανακτούρου της Φεστού, βασικά κοντά στην Αγία Τριάδα στην Νότια Κρήτη. Πάρα πολύ ωραία. Σήμερα επίσης έχει γενέθλια ο Τόμο Κρούζ. Ναι, χρόνια πολλά στο αγόρι αυτό. Και σαν σήμερα. Καρκίνος είναι για να γίνει σήμερα.
1: Okay.
0: Και σαν σήμερα το 1909 γεννήθηκε ο Σταύρος ο Νιάρχος, Έλληνας προπολιστής και επιχειρηματής, και ένας από τους πλουσιότερους του κόσμου, του χρόνου. Ένας από τους πλουσιότερους του χρόνου.
1: Και του χρόνου. Αλλά αυτό μου ήρθε. Έλληνας εφοπλιστής με στα γράμματα.
0: Ναι, Νιάρχος. Λοιπόν, σας αφήνω με Μαρινέλα να παίζει το τρανζίστορ. Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε. Μην πάτε πουθενά.

0: έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Η ζωή δεν είναι τίποτε άλλο από συναισθήματα. Συναισθήματα που δημιουργούνται σε χώρους που νιώθεις ασφάλεια, άνεση, ανάγκη για δημιουργικότητα. Συναισθήματα που δημιουργεί η Ορφανός IFD. Μελέτη χώρου με ειδικά σχεδιαστικά προγράμματα που σας προσφέρουν εργονομικές προτάσεις. Εντυχιζόμενες χειροποίητες κουζίνες σε κλασικά και μοντέρνα σχέδια. Ντουλάπες και πόρτες στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Σχεδιάζουμε και δημιουργούμε για σας έναν χώρο όπως τον είχατε ονειρευτεί. Ορφανός Interior Furniture Design. Λεωφόρος Παπαναστασίου 148. Τηλέφωνο 2810-325555. Βρείτε μας στο www.orfanosifd.gr, στο Facebook και στο Instagram. Ζήστε το συνέστημα μαζί μας.
2: Κάθε φορά που ο χώρος σας έχει ανάγκη από ασφάλεια, εργονομία και στυλ, επισκεφτείτε την Calco Cretan Aluminium Construction. Τα πάντα για το αλουμίνιο. Κουφώματα, πέργολες, γκαραζόπορτες, κάγκελα αλουμινίου σιδήρου, σίτες. Σχέση ποιότητας και τιμής με λύσεις για κάθε γούστο με την εγγύηση Calco. Σύμφωνα με τις δικές σας απαιτήσεις και τις ανάγκες του σπιτιού ή της επιχείρησής σας. Calco. Θα μας βρείτε στα πεζά Ηρακλείου, στα social media και στο 2816008888. Calco. Κατασκευές χωρίς όρια.
3: Ωχ, πάλι χτύπησα το αυτοκίνητο.
4: Μην πανικοβάλλεσαι. Ο Βενιανάκης τα φτιάχνει όλα από το 1983.
3: Μα δεν θέλω να μείνω χωρίς αυτοκίνητο και θέλω να γίνει η επισκευή μέσω ασφάλειας.
4: Μα φυσικά. Συνεργάζονται με όλες τις ασφαλιστικές. Έχουν και αυτοκίνητο αντικατάστασης. Φανοπείο Βαφείο Βενιανάκης. Σε νέο χώρο. Με σύγχρονες εγκαταστάσεις στη ΒΙΠΕ. Οδό ΣΥΤΑ. Απέναντι από τα Αωράκια. Τηλέφωνο 2810-256-936. Φανοπείο Βαφείο Βενιανάκης. Εκεί που τα ατυχήματα ανήκουν στο παρελθόν.
5: Τέλειωσες το λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
6: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
7: Τι θα κάνουμε με τα παιδιά μας το καλοκαίρι? Θα σκαρφαλώνουν στους τοίχους.
8: Τα έγραψα στο εκπαιδευτήριο Summer Camp E-Sophia.
9: Εκπαιδευτικό Summer Camp.
8: Στα E-Sophia. Τα παιδιά δεν τρέχουν ανεξέλεγκτα κάτω από τον ήλιο. Μαθαίνουν διασκεδάζοντας. Κάνουν επανάληψη της περσινής τάξης. Προετοιμάζονται για την επόμενη και απασχολούνται με δραστηριότητες όπως ρομποτική, οικαστικά, πυλογλυπτική.
9: Εκπαιδευτικό Summer Camp E-Sophia. Τσαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη.
8: Περιορισμένες θέσεις. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-256425. Τσαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη.
10: Για φημίσεις, γέλα!
11: Βάλε τώρα μουσική.
0: Ένας μαραθώνιος μουσικής ξεκινάει τώρα.
12: Μόνο επιτυχίες.
13: Μόνο επιτυχίες.
12: Μόνο επιτυχίες.
0: Music Club 105,8. Δώσε

0: Εδώ είμαστε, αγαπημένοι μου ακροατές. Επιστρέψαμε στο Music Lab και του 105,8 με Ρία Ελληνίδου που μα ζητάει να τις εξηγήσουμε. Το αφιερώνουμε στο φίλο μας τον Μάριο που μα πήρε τηλέφωνο και το ζήτησε. Λοιπόν, στην παρέα μας φυσικά και σήμερα είναι το κρεοπωλείο Φραγκεδάκη στον Άγιο Μύρονα. Εκεί μπορείτε να βρείτε λουκανικά χωριάτικα με πράσο, απάκι, ντοπιατήρο κομικά και διάφορα παραδοσιακά προϊόντα. Βρίσκεται μόλις 20 μέτρα από το αστυνομικό τμήμα. Καλησπέρα να στείλουμε και στους κουρίτες που είναι και σήμερα μαζί μας. Με πάω, με πολυετή παρουσία στο χώρο των εκδηλώσεων. Μπορούν να ικανοποιήσουν και να πραγματοποιήσουν οποιαδήποτε κοινωνική εκδήλωση εσείς μπορεί να επιθυμείτε. 2810-823-973 το τηλέφωνο τους. Βρίσκονται φυσικά στο πρώτο χιλιόμετρο Γαζίου και τη Λύσου.
1: Απνευστή, τα είπε.
0: Απνευστή. Λοιπόν, άκου τώρα. Αυτή την πληροφορία που διαβάζω και την έχω μπροστά μου την ήξερα. Αλλά θα την πω και στους ακροατές τώρα, γιατί κάποιοι μπορεί να μην την ξέρει, ρε παιδί μου.
1: Ενημέρωσε εμάς.
0: Να μην τη μάθει.
1: Έλατε τώρα.
0: Το σάντουιτς, λέει, δεν ήταν εφεύρες του Λόρδου Σάντουιτς, γιατί υπήρχε ένας Λόρδος που τον λέγανε Σάντουιτς.
1: Το έχω ακούσει.
0: Αλλά επινοήθηκε όμως για χάρη του.
1: Ναι.
0: Για να μην λερώνει τα χέρια του όταν έπαιζε χαρτιά και να μπορεί να τρώει χωρίς να διακόπτει το παιχνίδι. Δηλαδή, κρατούσε τα χαρτιά με το ένα χέρι. Mm-hmm. Δείχνω στην Ελένη τώρα, εσείς δεν μπορείτε να δείτε. Και με το άλλο έκανε έτσι, ρε παιδί μου. Ήθελε κάτι να μην λερώνεται την ώρα που έπαιζε χαρτιά.
1: Και ήταν το Σάντουιτς.
0: Εξού και βγήκε το σάντουιτς, από εκεί προέρχεται.
1: Τι
0: λοιπόν. Και του δώσανε φυσικά το όνομα το σάντουιτς προς τιμήν του.
1: Προς τιμήν.
0: Αλλά δεν το είχε εφεύρει αυτός.
1: Άλλος.
0: Οι μαγειρές του, ρε παιδί μου, το είχαν εφεύρει.
1: Ναι, προφανώς.
0: Και το είπανε σάντουιτς. Δηλαδή δεν μπορούσε
1: πάντα
0: να τρώει το τύρι και να λαδώνει τα χέρια και να παίζει χαρτί, να τρώει μορταδέλα και μετά να πετάει το βαλέ ντάμα.
1: Δεν είναι και κούπα. Δεν είναι και παιδιά, να αγγίζει το φαγητό και με λερωμένα χέρια τώρα.
0: Εντάξει, ψωμί άγγιζε. Ψωμί μέσα.
1: Δεν έχει σημασία. Είναι λερωμένα τα χέρια.
0: Όχι, το θέμα δεν είναι ότι τα δικά του χέρια ήταν λερωμένα. Το θέμα είναι ότι θα λέρωνε τα δικά του χέρια πιάνοντας τα υλικά αν δεν ήταν ανάμεσα στο ψωμί και θα λέρωνε τα χαρτιά.
1: Εντάξει, οκ.
0: Ναι. Τέλος πάντων, συνεχίζω με Νίνο. Αυτή ήταν η άχρηστη πληροφορία της ημέρας. Νίνο Ευλαμπία θα ακούσουμε τώρα και λίγο Γιουκαρίνη μετά. Τσίκα μπούμ.

0: ένας από τους πιο ηρωνικούς στίχους όλων των εποχών και προσωπικός μου αγαπημένος, ρε παιδί μου, δηλαδή είναι μέσα στους top, είναι μέσα στο top 10 μου. Είναι ο στίχος που λέει ο Γιοκαρίνης στο Τσικαμπούμ, που λέει: «Όρους θέτεις πια με ύφος σοβαρό, μα όλα τούτα ρουφιχθέντων των μπυρών». Δηλαδή είσαι αραχτός και πίνεις μπύρες και κάθεσαι και μας λες για επαναστάσεις και παράλογο του Ιονέσκο και ετσέτερα ετσέτερα.
1: Εκ του ασφαλούς δηλαδή.
0: Κάπως έτσι, ναι. Πώς είναι η επαναστάτη του καναπέ?
1: Ακριβώς.
0: Κάτι τέτοιο.
1: Αλλά το ξέρει απ' έξω, συγγνώμη. Απ' έξω το είπε όλο κατά λέξη.
0: Ναι, είναι ο Γιοκαρίνης, τον αγαπώ. Τον αγαπώ τον Γιοκαρίνη.
1: Ωραίος.
0: Ακροατές του Music Club και του 18. Λοιπόν, ακούστε τώρα. Ένας 19χρονος, λέει, ο Μπράντον Σούλες, σκηνοθέτησε την ίδια του την απαγωγή για να μην πάει στη δουλειά.
1: Νομίζω όλοι θα μπορούσαν να το κάνουμε.
0: Περίμενε λίγο τώρα. Αυτός λοιπόν, ο 19χρονος, ο Μπράντον, κάλεσε, λέει, την αστυνομία ισχυριζόμενος ότι δύο μασκοφόροι τον χτύπησαν μέχρι λιποθυμίας και τον παράτησαν δεμένο στην άκρη του δρόμου με μπαντάνα στο στόμα.
1: Είχε μεγάλη φαντασία ο τύπος, να τα πούμε αυτά.
0: Μεγάλη φαντασία. Οι αστυνομικοί τον βρήκαν, όπως περιέγραψε, και ξεκίνησαν έρευνα για την απαγωγή, φυσικά, διότι όταν κάνεις καταγγελία ότι σε απήγαγαν, προφανώς θα ξεκινήσουν έρευνες, έτσι. Όμως οι κάμερες, λέει, έδειξαν πως πήγε μόνος του στο σημείο, έδεσε τα χέρια του με ζώνη και ξάπλωσε. Και όταν του έδειξαν το βίντεο, ομολόγησε πως το σκηνοθέτησε για να μην πάει στη δουλειά εκείνο το πρωί, προκαλώντας απορίες και αντιδράσεις στο κοινό. Εντάξει, Gen Z.
1: Να ρωτήσω κάτι. Η λέξη αναρωτική του λέει κάτι?
0: Ρε παιδί μου, πες ότι είσαι άρρωστος, ξέρω εγώ.
1: Αυτό! Και γυρίζεις μαυρισμένος τελείως στη δουλειά και σου λένε: «Αλήθεια, έτσι αρρώστησες εσύ?»
0: Ο γιατρός μου έγραψε σολάριο.
1: Ναι, σολάριο. Συγγνώμη, στο εξωτερικό γράφουν διακοπές, το ξέρεις.
0: Ναι, καλά κάνουν. Αλλά δηλαδή πες, έχω πυρετό. Πες ότι χτύπησα το πόδι μου. Πες ότι με έχει πιάσει γαστρεντερίτιδα, ας πούμε. Δεν ξέρω.
1: Πες ότι απλά η ψυχική σου υγεία δεν είναι πολύ καλά, ας πούμε.
0: Πες ότι έχω ανηλυμένες υποχρεώσεις τώρα, δεν μπορώ να έρθω στη δουλειά σήμερα.
1: Έχουμε και δουλειές.
0: Έχουμε και δουλειές, δεν μπορώ να έρχομαι κάθε μέρα εδώ πέρα να χτυπάω κάρτα και ένσημα, είναι δυνατόν?
1: Είναι. Ξεκάθαρο είναι αυτό τώρα, τι.
0: Τέλος πάντων,
1: απαιτήσεις,
0: παιδιά,
1: τρελές,
0: καλό γενικά αυτό είναι να μην γίνεται. Αν θέλετε να μην πάτε μια μέρα στη δουλειά, βρείτε μια δικαιολογία. Μην απαγάγετε τον εαυτό σας.
1: Όχι. Αναρωτική.
0: Αυτοαπαγωγή.
1: Αυτοαπαγωγή.
0: Αυτοαπαγωγή. Τέλος πάντων, ζιγζάκ για την συνέχεια, ένιγμα. Θα προλάβουμε να ακούσουμε το «Δεν είσαι έρωτας εσύ»? Ίσως προλάβουμε. Και μετά 2002 GR, «Δεν είσαι έρωτας εσύ».

0: Έχεις ακούσει για το The Twins Beach Bar?
1: Διπλή διασκέδαση, διπλή απόλαυση.
0: Φαντάσου τον εαυτό σου να χαλαρώνει στην ξαπλώστρα πίνοντας χειροποίητο μοχίτο δίπλα στο κύμα.
2: The Twins Beach Bar. Τη μεγάλη παραλία του Αρίνα με ιδιωτικό πάρκινγκ. The Twins Beach Bar.
3: The Twins Beach Bar. Ζήστε το καλοκαίρι.
4: Παγωτό με γεύση πορτοκαλόπιτα.
3: Πού ταξιδεύεις πάλι?
4: Στα ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης. Με τόση ποικιλία σε σνακς, παγωτά και δροσερές σαλάτες, πού θα είμαι?
3: Σωστά. Ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης. Για χειροποίητο παγωτό και παγωτίνια, ή στα πεζά θα είσαι, ή στη Λεωφόρο Δημοκρατίας 51 ή Κορονοϊού 5 στο Πάρκο Θεοτοκόπουλου. Ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης. Καφές, ροφήματα, βουτήματα, σιροπιαστά και χειροποίητο παγωτό σε απίστευτες γεύσεις. Τούρτες με ή χωρίς ζαχαρόπαστα, όπως τις είχες φανταστεί.
4: Παγωτό με πραλίνα αμυγδάλου.
3: Άντε πάλι.
5: Τι μαγείρεψες, μυρίζει φανταστικά.
6: Ρολό πασέτα από το κρεοπωλείο Φραγκιαδάκης στον Άγιο Μύρωνα. Από τα λίγα κρεοπωλιά με γνήσιο ντόπιο χοιρινό.
5: Σοβαρά, κρεοπωλείο Φραγκιαδάκης είπες στον Άγιο Μύρωνα? Αξίζει μια βόλτα με την οικογένεια.
6: Ρίξε και μια ματιά στα τυροκομικά. Γαλομιζήθρα, ανθόγαλο, ξινόγοντρο. Έχει ό,τι παραδοσιακά προϊόντα φαντάζεσαι. 20 μέτρα μετά το αστυνομικό τμήμα. Δε χάνεται.
5: Κρεοπωλείο Φραγκιαδάκης, Άγιος Μύρωνας. Η παράδοση στο πιάτο σου.
7: Όταν η ασφάλεια συναντά την αισθητική, όταν η ποιότητα γίνεται καθημερινότητα, μόνο ένα όνομα σας έρχεται στο μυαλό. Μεταλλογραμμή Καρανδινάκης. Με κουφώματα αλουμινίου υψηλής ποιότητας, μεταλλικές κατασκευές ειδικών απαιτήσεων και ενεργειακές λύσεις που αντέχουν και ξεχωρίζουν. Τώρα, στο νέο μας εκθεσιακό χώρο, στην Olof Palme 19 στο Ηράκλειο, μπορείτε να δείτε από κοντά αυτό που μέχρι χθες μόνο φανταζόσασταν. Να αγγίξετε υλικά, να δείτε εφαρμογές, να σχεδιάσετε μαζί μας τη σωστή λύση για το χώρο σας. Βρείτε μας επίσης στο Γάζι Φουντάδων 1, τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-821-804 και www.metallogrammi.gr. Μεταλλογραμμή, ποιότητα που φαίνεται, αντοχή που μένει.
8: Αγάπη μου, σήμερα θέλω κάτι ξεχωριστό. Να χαλαρώσω σε μια ξαπλώστρα στη θάλασσα.
9: Το έχω, πάμε Caravel στην Αμουδάρα.
8: Έχει κάτι καλό να φάμε?
9: Από σούσι και απίθανα κοκτέιλ μέχρι απολαυστικές δημιουργίες με φρέσκα υλικά από ντόπιους παραγωγούς δίπλα στο κύμα.
8: Caravel, η exclusive πλευρά της διασκέδασης. Από το πρωί για καφέ, snack, brunch, έως το βράδυ με κρέαση ψάρι με την υπογραφή του διακεκριμένου σεφ Χρήστου Λάπα.
9: Caravel, 2810 824 724. Εκεί που η ηρεμία γίνεται πολυτέλεια.
10: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
11: Skip σκόνη 67 μεζούρες ή υγρό 70 μεζούρες, 10 και 48 και 10 έξτρα πόντι. Ανεμιστήρας επιδαπέδιος 40 βατ με 3 ταχύτητες 15 και 99 και 20 έξτρα πόντι. Σαμπουάν Ultrex 360 ml 2 και 94.
10: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
12: Από την κορυφή του ψηφίου.

0: Εδώ είμαστε αγαπημένοι μου ακροατές και θα είμαστε για λίγο ακόμα σήμερα Παρασκευή 3 Ιουλίου Music Club 105,8 Θεοδωρή Γιαννάκη στο μικρόφωνο, Ελένη Λεπάκη ακριβώς απέναντί μου και τον Dora Back in Time.
1: Κάνουμε τέτοιο διαλογισμό.
0: Κοίταξε να δεις, αν το συνεχίσουμε για λίγο ακόμα μπορεί να φτάσουμε εδώ τις τρεις βραζιλιάνες αδερφές,
1: ναι.
0: Οι οποίες έχουν συνολική ηλικία και οι τρεις μαζί αν τις προσθέσεις 316 χρόνια.
1: Ο Ιησούς Χριστός,
0: ναι, βέβαια.
1: Βαμπύρ.
0: Οι Βραζιλιάνες, λέει, αδερφές Λεβίτα de Dios Nunes είναι ηλικίας 109, 104 και 103 ετών και κατέριψαν το παγκόσμιο ρεκόρ Guinness ως τα γυρεότερα εν ζωή αδέρφια στον κόσμο.
1: Να μας πούν τι έκαναν γι' αυτό για να φτάσουμε μέχρι εκεί.
0: Θα σου πω. Δεν έχει ανακαλυφθεί ακόμα. Παρ' όλα αυτά, λέει εδώ πέρα αυτό που διαβάζω, ότι οι επιστήμονες μελετούν το DNA τους, προσπαθώντας να αποκαλύψουν τα μυστικά πίσω από την εξαιρετική μακροζωία τους. Οπότε, κοντός ψαλμός, αλληλούια.
1: Θα το μάθουμε. Θα αποκαλυφθεί το μυστικό.
0: Ναι, θα αποκαλυφθεί. Ζωή να έχουν, πω. Τις βλέπω και μπροστά μου, ακμεότατες είναι.
1: Για να
0: μια
1: δω,
0: φορά
1: για
0: και
1: να
0: κραγιόν.
1: Φοράει και κραγιόν
0: ροζ, παρακαλώ.
1: Why not?
0: Και πέρλες, και πέρλες φορούν.
1: Φράπα το δέρμα.
0: Φράπα, βλέπεις.
1: Εμείς που θέμα δοστρωτήρα για να ισιώσει.
0: Να μας πούνε οι αδερφές de Dios Nunes τι διατροφή ακολουθούν και τι βάλουν στη μούρη τους και έχουν φτάσει σε αυτή την ηλικία και είναι φράπες. Λοιπόν, αν αφήσει τη συνέχεια.
1: Ναι.
0: Βατερλό. Βατερλό.
1: Ναι.
2: Τα στολίδια δεν με φτιάχνουν, τα ταξίδια δεν με φτιάχνει τίποτα. Γιατί

0: Εντάξει, δεν έχω αποφασίσει αν μου αρέσει η συγκεκριμένη διασκευή, για να σας είμαι απόλυτα ειλικρινής. Το προτιμώ το αυθεντικό της ladies της καρδιάς μας, αλλά ας είναι, ρε παιδί μου, οκ. Okay.
1: Είναι ωραίο. Σε κάποια φάση έγινε και remix μαζί με την Britney, το είδες.
0: Ναι.
1: Θα μπορούσε.
0: Λοιπόν, την καλησπέρα μας να στείλουμε στο κρεοπολείο του Φραγκεδάκη στον Άγιο Μύρονα. Εκεί μπορείτε να βρείτε αληθινό ντόπιο χοιρινό, καθώς επίσης μέλι, γλυκά του κουταλιού και άλλα παραδοσιακά προϊόντα. Βρίσκεται μόλις 20 μέτρα από το αστυνομικό τμήμα του Αγίου Μύρονα.
1: Αύριο που είναι Σάββατο, να πάτε, βολεύει.
0: Αλήθεια.
1: Να πάτε και μια βόλτα, ανάψει ένα κερί στο Άγιο Μύρονα.
0: Μεγάλη χάρη του. Έτσι. Τι έχει να μας πεις εσύ, κυρία μου, σήμερα?
1: Λοιπόν, κάνει πάρα πολύ ζέστη. Εγώ θα σας πάω σε κάτι που είναι σε ψήξη.
0: Παρακαλώ.
1: Λοιπόν, πάνω από 650 άνθρωποι βρίσκονται σε κατάσταση ψήξης. Γιατί? Γιατί περιμένουν να επανέλθουν στη ζωή με την τεχνολογία του μέλλοντος.
0: Τύπου σαν το Walt Disney, ας πούμε.
1: Ναι. Πάνω λοιπόν από 650 άνθρωποι βρίσκονται σήμερα σε κατάσταση κρυοσυντήρησης. Έτσι λέγεται, κρυοσυντήρηση. Ελπίζοντας ότι η επιστήμη του μέλλοντος θα μπορέσει κάποτε να τους επαναφέρει στη ζωή. Εντάξει, η ελπίδα πεθαίνει τελευταία.
0: Πόσο ετών είναι αυτοί οι άνθρωποι?
1: Δεν ξέρω ακριβώς. Λέει, τα σώματά τους διατηρούνται σε εξαιρετικά χαμηλές θερμοκρασίες με στόχο να προστατευτούν οι ιστοί, προφανώς, από φθορά του χρόνου. Γιατί το θέμα δεν είναι απλά να επανέλθεις, είναι να επανέλθεις σε μια νορμάλ. Βέβαια, δεν ξέρω κατά πόσο νορμάλ θα είναι. Γιατί μπορεί να είναι, ας πούμε, ένα 80 χρονών. Τι νορμάλ.
0: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά επειδή είναι σε ψήξη, δεν μεγαλώνει το σώμα και ο οργανισμός.
1: Δεν μεγαλώνει, αλλά.
0: Μεγαλώνει βιολογικά, ίσως, χρονικά τουλάχιστον. Αλλά θεωρητικά, με αυτή την κρυοσυντήρηση που κάνουν, θα πρέπει να παραμένουν ίδιοι. Πώς βάζουν τα κρέατα στην κατάψυξη για να μην χαλάσουν?
1: Ναι, μ' αρέσει ο παραλληλισμός σου. Μπράβο. Για πολλούς είναι μια τολμηρή υπόσχεση αθανασίας, για άλλους ένα αμφιλεγόμενο στοίχημα ανάμεσα στην τεχνολογία, την πίστη και την ανθρώπινη ανάγκη να νικήσει το θάνατο. Ίσως να μοιάζει με επιστημονική φαντασία, όμως συμβαίνει ήδη σε πραγματικά εργαστήρια παγκοσμίως. Αυτό το πιστεύω κι εγώ.
0: Το ότι συμβαίνει, το πιστεύω. Το θέμα είναι αυτοί οι άνθρωποι τι ηλικία έχουν, πώς δέχονται να αφήσουν την υπάρχουσα ζωή τους και τους ανθρώπους τους κατ' επέκταση, έτσι, για να μπουν σε μια τέτοια διαδικασία και να πάρουν το ρίσκο ότι θα ξυπνήσουν σε μια εποχή που δεν ξέρεις πώς θα είναι. Συγγνώμη να σε ρωτήσω κάτι. Τι χρονικό διάστημα έχουν αυτές οι κρυοσυντηρήσεις? Δηλαδή, ο καθένας έχει υπογράψει, ας πούμε, για πόσα έτη?
1: Δεν γνωρίζω, να σου πω την αλήθεια. Δεν λέει τόσες πληροφορίες μαζεμένες. Ναι. Όμως, αυτό που λες, προφανώς έχουν πεθάνει.
0: Τι εννοείς έχουν πεθάνει?
1: Έχουν πεθάνει και απλά είναι σε, αντί να τους θάψουν, να το πω έτσι ομά, τους έχουν σε κρυοσυντήρηση.
0: Όχι, δεν νομίζω ότι ισχύει κάτι τέτοιο.
1: Δεν γίνεται να έχουν υπογράψει να μπουν σε εγκατάψυξη σαν τα κρέατα.
0: Ο Walt Disney πώς το έχει κάνει?
1: Είναι μια κατηγορία από μόνο του Walt Disney.
0: Δεν νομίζω ότι έχουν πεθάνει
1: αυτοί
0: οι άνθρωποι.
1: Δηλαδή, εγώ αύριο θα πω στην κατάψυξη.
0: Κάποιος οργανισμός ο οποίος είναι πεθαμένος, νεκρός, γιατί να μπει στην κρυοσυντήρηση αφού έχουν πεθάνει τα ζωτικά του όργανα? Έχουν σβήσει.
1: Δεν ξέρω. Δεν νομίζω να υπογράψει για να.
0: Εγώ νομίζω ότι κάπως έτσι θα γίνει. Τέλος πάντων, θα το ψάξουμε anyway.
1: Είναι πολύ μεγάλο θέμα.
0: Μη σας παραπληροφορούμε. Περνούμε σε Αντώνη Βαρδί τώρα που θα εκραγεί και μετά σε λίγο Πάνω Κι Άμα που θα τον ζητάμε, θα τον γυρεύουμε. Κάτι τέτοιο.

0: Για κάποιο λόγο αυτά τα τραγούδια μου αρέσουν πάρα πολύ μαζί. Ο Πάνος Κιάμος έχει πει και αυτό στο Θα Εκραγώ ούτως ή άλλως.
1: Ναι, ισχύει.
0: Δεν ισχύει, δεν εννοείται, το έχει κάνει επανεκτέλεση στο live του.
1: Πάρα πολύ. Θυμάσαι παλιά, ήταν πολύ στη μόδα αυτό.
0: Ναι, το live του Πάνου του Κιάμου, παιδιά. Τι χαμός γινόταν
1: το με το live. Το είχαμε μάθει απ' έξω και τα κόμματα και τις τελείες και τις παύλες όλα.
0: Ισχύει αυτό και τώρα έχει βγάλει καινούριο live, να ξέρεις.
1: Είναι απίστευτο στο live, λένε.
0: Εγώ το άκουσα.
1: Τον έχει δει ζωντανά, έτσι.
0: Τον έχω δει ζωντανά τον Πάνο τον Κιάμου. Ήταν μία από τις ωραιότερες βραδιές που έχω περάσει σε έξοδο. Για πάρα πολλούς λόγους, αλλά ας μην επεκταθούμε.
1: Εντάξει, τα spicy θα τα πεις σε μένα, δεν?
0: Όχι, δεν ήταν spicy. Επειδή μου είχαμε ωραία παρέα, ήμασταν ωραία παρέα. Και ήταν πάρα πολύ ωραίος ο Πάνος ο Κιάμος. Ήταν με τον Τόνι το Σφίνο τότε που τον είχαμε δει. Πρόσφατα, δεν είναι πολύ παλιά δηλαδή.
1: Ωραίος είναι ο Σφίνος, ήταν ωραίος συνδυασμός.
0: Ναι, αλήθεια είναι αυτό. Αλλά ο Πάνος ο Κιάμος έχει βγάλει καινούριο live τώρα.
1: Ναι, σου λέω, είναι στα live. Εντάξει, και φέρεις. Αυτοί οι δύο ανταγωνίζονται καλά.
0: Ναι. Δηλαδή, εντάξει, μην ηρεμήσουμε λίγο.
1: Όχι, μην πάρουμε μια ανάσα.
0: Έτσι,
1: κατευθείαν.
0: Να πούμε ότι ρε, παιδί μου, δεν χρειαζόμαστε το ποτό.
1: Ναι. Όχι, εκεί. Θα πίνεις.
0: Εκεί. Λοιπόν, είχα ανοίξει το μικρόφωνο φυσικά να πω κάτι άλλο. Φυσικά δεν το είπα, αλλά θα πω το εξής πριν να πάμε σε τραγούδι.
1: Πες.
0: Χθες μου έστειλε μια κοπέλα μήνυμα. Η Ιωάννα, η οποία μου έστειλε ότι με άκουγε από το αμάξι που ήταν με τον άντρα της και τα παιδιά της. Και ξέχασα να της, δεν πρόλαβα να το δω για να της πω χαιρετίσματα και την καλησπέρα μου. Μου ζήτησε και τραγούδι το οποίο το έβαλα, αλλά δεν του τα αφιέρωσα.
1: Εντάξει, λοιπόν, το άκουσε όμως.
0: Καλησπέρα Ιωάννα, φιλιά στον άντρα σου και στα παιδιά σου. Η νύχτα μυρίζει για σεμί, είχε ζητήσει χθες.
1: Ωραίο τραγούδι,
0: βέβαια,
1: μπράβο,
0: το
1: Ιωάννα.
0: Βάλαμε, το παίξαμε. Τώρα όμως ακούσουμε λίγο Γιάννη Πάριο.
1: Τι ωραία!
0: Από το Φίβο, από τη συνεργασία με το Φίβο, το Σαράκι.
1: Αγαπημένο!
0: Αγαπημένο! Εντάξει. Το Σαράκι θα ακούσουμε τώρα.
1: Τέρμα,
0: τέρμα.

0: Εδώ είμαστε με δύο πάρα πολύ δυνατά τραγούδια. Γιάννης Πάριος, το Σαράκι, και Βασίλης Καράς, το Φαινόμενο, στο Music Lab και τους 105,8. Ακριβώς ό,τι είπε το κορίτσι. Λοιπόν, καλησπέρα να στείλουμε στους κουρίτες που είναι και σήμερα μαζί μας. Πρώτο χιλιόμετρο Γαζίου και τη Λύσου, 281-0823-973 το τηλέφωνο τους. Μην χάσετε την ευκαιρία να πραγματοποιήσετε την κοινωνική σας εκδήλωση εκεί. Άκου τώρα εδώ πέρα τι διαβάζω. Άνδρας, λέει, έκανε πρόταση γάμου με γατάκι καθώς δεν είχε τη δυνατότητα να αγοράσει δακτυλίδια αραβώνων. Εντάξει, τρελό, πολύ συγκινητικό. Δηλαδή σε μένα αν το κάνανε αυτό θα έλεγανε που... Εντάξει.
1: Και ο γάτος σου θα είχε πρόβλημα.
0: Εντάξει.
1: Θα υπήρχε μια ζήλια.
0: Θα υπήρχε μια ζήλια.
1: Μια ψώρα.
0: Ρε παιδί μου, αλλά εντάξει, είναι πιο ωραίο αυτό με το γατάκι από το δαχτυλίδι. Ξέρω εγώ, εμένα μου αρέσει περισσότερο, δεν ξέρω.
1: Ισχύει. Γενικά με ένα ζωάκι μπορείτε να κάνετε πρόταση γάμου. Είτε ένα φίδι,
0: ναι,
1: παράδειγμα. Ένα χαρουραίο κάτι.
0: Βέβαια, να πούμε κάπου εδώ ότι ναι, μεν ήταν κάτι πρωτότυπο σαν πρόταση γάμου. Ναι. Γιατί, δεν είχε το είχε έναν οικονομικό περιορισμό, ρε παιδί μου, ο άνθρωπος και δεν μπορούσε να πάρει δαχτυλίδι. Ναι, μεν ωραία, δεν πειράζει κανένα πρόβλημα. Αλλά ένα γατάκι έχει έξοδα.
1: Φυσικά και έχει.
0: Δηλαδή
1: ξέρεις πολύ καλά εσύ.
0: Ξέρω πάρα πολύ καλά. Έχει πάρα πολλά έξοδα ένα κατοικίδιο. Είτε λέγεται γάτος, είτε λέγεται σκύλος, είτε λέγεται απλά παπαγάλος. Οπότε μόλις διπλασίαζε τα έξοδα του που τον έπαιρνε ένα απλό δαχτυλίδι.
1: Δηλαδή, ρώτησε.
0: Όλα έχουν δύο νομίσματα. Όλα τα πάντα έχουν δύο νομίσματα.
1: Αλλά είναι και ωραία κίνηση γιατί θα το μεγαλώσω μαζί. Δηλαδή, είναι πιο.
0: Αν χωρίσουν, ποιος θα το πάρει.
1: Εκεί υπάρχει χοντρό πρόβλημα, έχω να σου πω. Ναι.
0: Διάβασα πρόσφατα ότι σε μια χώρα, όταν χωρίζει ένα ζευγάρι, ρε παιδί μου, μετά το διαζύγιο, υπάρχει συνεπιμέλεια
1: του ζωντανού.
0: Του ζωντανού, βεβαίως, σαν τα παιδιά.
1: Α, ωραία, ναι. Όχι, το βρίσκω δίκαιο, να σου πω την αλήθεια.
0: Δίκαιο είναι αυτό, ναι. Αλήθεια είναι αυτό. Λοιπόν, Λευτέρης Πανταζής για τη συνέχεια σε ένα ωραίο ποτπουρί και λίγο Γιώργος Μαζωνάκης, διαφημίσεις και επανερχόμαστε.

0: Έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Σήμερα θα μάθουμε πώς λειτουργεί ένα σωστό κούφωμα. Πρέπει να δουλεύει τέλεια, όσο μεγάλο κι αν είναι. Να κρατάει έξω το κρύο και τη ζέστη, τον θόρυβο, την υγρασία και φυσικά τους απρόσκλητους επισκέπτες. Και να είναι απλά όμορφο. Αλουμινοδομή Αυτζής. Παντός τύπου κατασκευές αλουμινίου σιδήρου υψηλών προδιαγραφών. Αλουμινοδομή Αυτζής. Από το 1988. Απλά η δουλειά μας. Μάνου Κατράκη 153 Φοινικιά. Και στο avgis.gr. Αλουμινοδομή Αυτζής. Το α και το β στο κούφωμα.
2: Διαφημίσεις τέλος!

0: Εδώ είμαστε με Νατάσα Θεοδωρίδου και το Φορτηγό. Μετά το εξαιρετικά σύντομο break, έτσι, για δύο διαφημίσεις αφήσαμε, παιδιά, και επανήλθαμε για όνομα του Θεού.
1: Μάνι, μάνι.
0: Ας μην το κάνουμε και θέμα. Καλησπέρα να στείλουμε στο Ακροπολίο του Φραγκεδάκη, στον Άγιο Μύρον, και να σας θυμίσω ότι εκτός από τα πάμφρεσκα κρέατα και τα αληθινά ντόπια χοιρινά που έχουν εκεί πέρα, έχουν ξινόχοντρο, γαλό με ζήθα, ανθόγαλο, γραβιέρα, γεφαλοτήρι, πάρα πολλά νόστιμα τυροκομικά και πάρα πολύ νόστιμες κρέμες. Θα τα βρείτε όλα εκεί στον Άγιο το Μύρονα.
1: Τα καλύτερα, τα καλύτερα. Είπαμε αύριο να πάτε.
0: Τα καλύτερα, τα καλύτερα. Λοιπόν, για τη συνέχεια, αγαπημένη μου Ελένη, έτσι, εντάξει, αρκετά έχουμε ανέβει.
1: Ναι, πρέπει να πέσουμε σιγά σιγά, βρε παιδιά.
0: Εντάξει, Παρασκευούλα είναι.
1: Ναι, να έχουμε ένα λόγο να βγούμε.
0: Εντάξει, εντάξει. Λοιπόν, σε έχω κάνει Θεό για την συνέχεια. Γιώργος Μαζονέκης έρχεται. Πέγγιζε να σου χρωστάω ακόμα ένα κλάμα.
1: Κι αν, ναι, θα το δούμε.
0: Εντάξει, ρε παιδί.
1: Ναι. Επεξεργαζόμαστε, δεν είναι.
0: Για τον εαυτό μας κλαίμε.
1: Έτσι.
0: Για τον εαυτό μας.
1: Δεν κλαίμε για τον άλλο ποτέ.
0: Όπως έχουμε πει, είναι ανακούφιση το κλάμα.
1: Ισχύει, είναι εκτόνωση.
0: Επανερχόμαστε.

0: Ό,τι είπε η Πέγγι Ζήνα, ρε παιδί μου.
1: Ακριβώς.
0: Ακριβώς.
1: Πιο ακριβώς δεν γίνεται.
0: Αυτό το κορίτσι. Λοιπόν, όπως καταλαβαίνετε, Παρασκευούλα είναι σήμερα. Κάπου εδώ, φιλιά και αντίο θα σας πούμε, αγαπημένοι μας ακροατές. Έτσι θα τα ξαναπούμε την Δευτέρα, που ο μήνας θα έχει 6.
1: 6
0: Ιούλη. Στις 8.
1: Θα τα πούμε στις 6 ο
0: Θα έρθεις εσύ, Ελένη, θα έρθεις.
1: Αν βαλισμό, τι θα έρθω. Θα κάνω είσοδο.
0: Όχι θα απλά. Κάνει είσοδο.
1: Θα έρθω με χορευτικό, να
0: ωραία,
1: ξέρεις.
0: Μπορείς να μου στείλεις μήνυμα όταν θα έρχεσαι, έτσι να του βάλω τον νότο να κάνεις την είσοδο σου.
1: Ναι. Ναι. Θα σου βάλω την παραγγελία και μετά θα μπω μέσα.
0: Ναι. Αυτό.
1: Ωραία. Το πρώτο παρατράγουδο. Τέλεια.
0: Πιατίνι έχω εδώ κάπου γύρω μου. Έχω ένα πιατίνι, ρε παιδί μου. Έτσι.
1: Πρέπει να σου φέρω, θύμισέ μου. Έχεις ντέφι, άμα γουστάρεις. Να το.
0: Ναι.
1: Έχεις ντέφι. Να κάνεις ένα. Τάκ!
0: Ένα
1: ήρθε
0: τάκ.
1: Το παρατραγουδό μας.
0: Βάρα τον ντέφι. Λοιπόν, φιλιά και αντίο, αγαπημένοι μακροατές. Ήταν η εκπομπή των Dora Back in Time στο Music Club 102,8. Θεοδωρή έχει ανοίξει μικρόφωνο και η Ελένη Λιαπάκη ήταν σήμερα. Όχι και σήμερα. Ήταν σήμερα μαζί μου στο στούντιο.
1: Guest εμφάνιση.
0: Έκανε guest εμφάνιση.
1: Ναι,
0: λοιπόν,
1: ναι.
0: Με Μιχάλη Χατζηγιάννη θα σα αφήσουμε το βυθό σου. Έχω βάλει και λίγο γέννη κότσουρα για την συνέχεια το τσιγάρο σε ένα άθρο beat remix. Λοιπόν, αυτά. Φιλιά, να περάσετε υπέροχα ό,τι αν κάνετε.
1: Bye. Γεια σας.

0: Και ας πνιγώ για το καλό σου.
1: Music Club.

0: Καλοκαίρι.
1: Καλοκαίρι.
2: Πάνω σε μια ξαπλώστρα, δίπλα στο κίνα.
0: Music Club 105,8. Πέσει δυνατά σε κάθε παραλία.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξω.

Όταν η ασφάλεια συναντά την αισθητική, όταν η ποιότητα γίνεται καθημερινότητα, μόνο ένα όνομα σας έρχεται στο μυαλό. Μεταλλογραμμή Καρανδινάκης. Με κουφώματα αλουμινίου υψηλής ποιότητας, μεταλλικές κατασκευές ειδικών απαιτήσεων και ενεργειακές λύσεις που αντέχουν και ξεχωρίζουν. Τώρα, στο νέο μας εκθεσιακό χώρο, στην Όλοφ Πάλμε 19 στο Ηράκλειο, μπορείτε να δείτε από κοντά αυτό που μέχρι χθες μόνο φανταζόσασταν. Να αγγίξετε υλικά, να δείτε εφαρμογές, να σχεδιάσετε μαζί μας τη σωστή λύση για τον χώρο σας. Βρείτε μας επίσης στο Γάζι Φουντάδων 1, τηλέφωνο επικοινωνίας 2810 821 804 και www.metallogrammi.gr. Μεταλλογραμμή, ποιότητα που φαίνεται, αντοχή που μένει.

0: Παίζει καλοκαίρι. Παίζουν επιτυχίες. Παίζει Music Club.
1: Το καλοκαίρι μου.
0: Music Club 105,8.
1: Το καλοκαίρι μου.
0: Το καλοκαιρινό ραδιόφωνο.

Καλοκαίρι στην Κρήτη. Καλοκαίρι στην Κρήτη. Παρέα με το καλύτερο ραδιόφωνο και τους καλύτερους ακροατές. Music Lab 105,8.

0: ξεφύγαμε.
1: Music Club 105,8. Το καλοκαιρινό ραδιοφωνό.
2: Καλημέρα, είσαι μόνη.

0: καλοκαίρι θα λιώσω πάνω σε μια ξαπλώστρα.
1: Πρώτη ξαπλώστρα κύμα.
2: Το καλοκαίρι σου, οι επιτυχίες σου. Το ραδιόφωνο σου, Music Club 105,8.

0: Αχ, πάλι χτύπησα το αυτοκίνητο.
1: Μην πανικοβάλλεσαι. Ο Βενιανάκης τα φτιάχνει όλα από το 1983.
0: Μα δεν θέλω να μείνω χωρίς αυτοκίνητο και θέλω να γίνει επισκευή μέσω ασφάλειας.
1: Μα φυσικά. Συνεργάζονται με όλες τις ασφαλιστικές. Έχουν και αυτοκίνητο αντικατάστασης. Φανοπείο Βαφείο Βενιανάκης. Σε νέο χώρο. Με σύγχρονες εγκαταστάσεις στη ΒΙΠΕ. Οδό ΣΥΤΑ. Απέναντι από τα Αωράκια. Τηλέφωνο 2810-256-936. Φανοπείο Βαφείο Βενιανάκης. Εκεί που τα ατυχήματα ανήκουν στο παρελθόν. Κουμπάρα, η βάπτιση είναι όνειρο. Ο μικρός παίζει στον πεδότοπο και εμείς απολαμβάνουμε το κρασί μας ήσυχοι.
2: Πραγματικά, το κρέας λιώνει στο στόμα και το λάδι μυρίζει χωριό. Αγνά τοπικά προϊόντα που θα θυμούνται όλοι.
1: Και ιδιωτικό άνετο πάρκινγκ.
2: The Thermos Events.
1: Βάπτιση, γάμος, αραβώνας.
2: Από το 1993, στο The Thermos Events στο Τσαλικάκι, κάνουν τις εκδηλώσεις σας αξέχαστες. The Thermos Events, 2810-311-173 και στα social.
1: Η σφραγίδα της επιτυχίας, σε κάθε κοινωνική εκδήλωση.
3: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.

0: αλλάζω πλεύση και συνεχίζω. Δίνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω. Στο λιμάνι το προσεύχω.
1: Κι αν διστάσεις κι άμα χαθείς, αν τρομάξεις κι άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς,

0: Club 105,8 παρουσιάζει. Όσο θα γυρίζει
1: η γη, Θοδωρής Φέρης, όσο θα γυρίζει η γη του. Ο σωρωτικός καλλιτέχνης Θοδωρής Φέρης την Τετάρτη 8 Ιουλίου θα βρίσκεται στο Παγκρίτιο Στάδιο στο Ηράκλειο Κρήτης για μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Θοδωρής Φέρης, όσο θα γυρίζει η γη, tour. Εισιτήρια στο more.com. Παραγωγή Panic Life Productions.
0: Με την υποστήριξη του Music Club 105,8. Ραδιόφωνο όπως το θες.
2: Όπω, φιλενάδα, τι έκατσες και έφτιαξες πάλι. Όσες ώρες ήσουν στην κουζίνα.
3: Γιατί βγαίνω και καθόλου από εκεί. Από τότε που μου έφτιαξαν την καινούργια μου κουζίνα στο Home Design Σακλαμάκης, δεν ξεκολλάω. Να ανησυχήσω.
2: Να την απολαύσεις. Αυτή δεν είναι απλή κουζίνα. Είναι έργο τέχνης.
3: Home Design Σακλαμάκης. Κουζίνες με χαρακτήρα, εργονομία και ποιότητα. Από το σχεδιασμό μέχρι την υλοποίηση. Με συνέπεια στην παράδοση. Τις καλύτερες τιμές.
2: Σακλαμάκι σου λέω.
3: Και στον εκθεσιακό τους χώρο βρίσκεις αυτό που θες.
2: Home Design Σακλαμάκης. Μενελάου Παρλαμά 79 στον Εσταυρωμένο. Τηλέφωνο 2810-371-226. Ο ειδικός στις κουζίνες.
0: Όταν η ασφάλεια συναντά την αισθητική, όταν η ποιότητα γίνεται καθημερινότητα, μόνο ένα όνομα σας έρχεται στο μυαλό. Μεταλλογραμμή Καρανδινάκης. Με κουφώματα αλουμινίου υψηλής ποιότητας, μεταλλικές κατασκευές ειδικών απαιτήσεων και ενεργειακές λύσεις που αντέχουν και ξεχωρίζουν. Τώρα, στο νέο μας εκθεσιακό χώρο, στην Olof Palme 19 στο Ηράκλειο, μπορείτε να δείτε από κοντά αυτό που μέχρι χθες μόνο φανταζόσασταν. Να αγγίξετε υλικά, να δείτε εφαρμογές, να σχεδιάσετε μαζί μας τη σωστή λύση για το χώρο σας. Βρείτε μας επίσης στο Γάζι Φουντάδων 1, τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-821-804 και www.metallogrammi.gr. Μεταλλογραμμή. Ποιότητα που φαίνεται, αντοχή που μένει.
4: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχία.

μιλάς, σε ρωτάω, δε μ' απαντάς. Δεν μπορώ να το πιστέψω πως δεν σε έχω. Σε κερνάω για να πιεις, μα εσύ αλλού κοιτάς.

σου που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.